0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4. Πειραιάς

Je ne vois la halade de ma ouf. Voilà, mais si, la voix de ma clé.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: She's crazy like a fool.

90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κάνει ένα. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: This is TJ dedicating the song to Lead Belly.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα ρε Δημητράκη, καλημέρα, καλημέρα. 8 και 1 λεπτό, αυτό είναι. Αυτό είναι. Σταθερότης, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο, ότι είναι η επιλογή της μουσικής. Το δω γιατί μου βγαίνει ρε παιδί μου σαλονγιώτικο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, ναι, είναι επειδή έβλεπα βουτσά. Χθες είχαμε βάλει το νύχτα γάμου και βλέπαμε στο σπίτι, ναι, γιατί εντάξει, καλοκαίρι έχουμε, ξέρει, σταματάει, τελειώνει. Τελείωσε και το κορίτσι στην εξεταστική. Κάτσαμε εκεί. Τι είναι αυτό, ναι. Λοιπόν, και μου μείνει το λόγο. Ζήτησα Θεσσαλονίκη ή δεν ζήτησα Θεσσαλονίκη, για να ξέρω τι μου γίνεται. Λοιπόν, φοβερός βουτσάς. Τι άλλο, Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στις τηλεοράσεις, στο ξεσκόνισμα. Γεια σου Δημητράκη, τι κάνεις. Καλά είσαι, μπράβο, καλύτερα. Λοιπόν, ξέρουμε ότι πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έτσι, από τη βομβιστική εκείνη επίθεση, είναι χαμός. Τι άλλο, ναι, άκου να δεις, σεισμοί στην Βενεζουέλα εντοπίστηκαν νεκρά όλα τα μέλη ενός μεταλλ συγκροτήματος. Το διάβασε αυτό, Δημητράκη? Κοίτα, εντάξει, εκεί που πέσανε οι πολυκατοικίες και αυτά δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Κάτσε να πάμε στα δικά μας λίγο, να πάρουμε μια μυρωδιά και θα δούμε τι γίνεται. Σας είπαμε την πρώτη είδηση από την Ελλάδα. Άκου, για κάτσε Δημητράκη, γιατί τι είχαμε? Από λαύριο τα δρομολόγια της C-Jets λόγω της απεργίας Ραφίνας, στη Ραφίνα ακυρώνονται. Fast Ferry, Ferish, γιατί είναι πολλά, και Golden Star. Για πότε ήταν αυτό? Λοιπόν,
1: Σήμερον.
0: Είσαι σίγουρος, Δημητράκη?
1: Γιατί το έβλεπα στην τηλεόραση.
0: Το βλέπεις στην τηλεόραση? Ναι, το βλέπω εγώ εδώ στο site. Για να δω ημερομηνία. Δεν μου βγάζει και ημερομηνία εδώ το site. Τρεις έχουμε σήμερα. Αν έχουμε τρεις, είναι σήμερα, Δημητράκη. Λοιπόν, δηλαδή, από Ραφίνα δεν πας και Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχεις εναλλακτική, το χάσες, πάω Ραφίνα να πάρω εγώ το άλλο. Όχι. Ναι, να τρέξω στην άλλη στάση για να το προλάβω. Θα το πιάσει το φανάρι, είναι και ο τροχονόμος, θα του κάνω νόημα, σταματήσει το παλικάρι, το λεωφορείο, του πει περίμενε, το βλέπεις το παιδί, χιλακανιάσει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχω, κάτσε να δω, Δημητράκη, πρωί-πρωί. Καιρό θα σου πω σε λίγο, κάτσε για να ανέβει και το air condition εδώ για να ξέρω τι μου γίνεται. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε. Και καλά έκανε. Υπερψηφίστηκε, να το πω, δεν υπάρχει περίπτωση, το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ αντρών και γυναικών. Βέβαια. Οι άντρες να παίρνουν τα ίδια λεφτά με τις γυναίκες. Οι γυναίκες πάνε και ξέρεις, εκεί με τα. Γίνονται όμορφες ιστορίες, το ένα το άλλο το παράλληλο. Καταλαβαίνεις, κάνουν και τα τέτοια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Άντε να τις προλάβεις. Όχι όλες, όχι, αλλά κάποιες έχουν το κόλπο τους, έτσι. Λοιπόν, ναι, πάνε, ας πούμε, τις έχεις δει πρωί-πρωί, μερικές. Βέβαια. Λες τώρα, μάλλον ξεχάστηκε να τη δει το κορίτσι. Λέει, κάπως έτσι. Και ένταξη στα βαρέα των υγειονομικών. Έτσι, να ξέρεις. Αυτά. Εντάξει, Δημητράκη. Γι' αυτό μετά μου κάνεις εσύ το τέτοιο, έρχεσαι εδώ, σκίζεσαι το ένα το άλλο. Ομορφιάρε, αδερφέ, ξέρεις τώρα. Πώς το λένε. Προτείνεις και την σεξουαλικότητα. Και μια χαρά. Ενώ ο άντρας τι να κάνει ο καημένος. Εκείνα τέτοια λεφτά πάρει. Ενώ η γυναίκα κατάλαβε τι γίνεται, ξέρεις. Είναι. Θυμάσαι με το. Πώς τη λένε όμως την ταινία. Με τη Βουγιουκλάκη που πήγανε και στην Ιταλία, που πήγε και γίνε γραμματέας του. Η Μοντέρνα Σταρτομπούτα. Η άλλη τη λέει, πώς το λένε, δεν ξανάρχεσαι, ήταν το ένα το άλλο. Εντάξει, τώρα. Μην το παρακάνεις κι εσύ. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ φταίω. Πάμε, Δημητράκη, πάμε.
2: Οι γυναίκες δίνονται λίγο παραπάνω τώρα το καλοκαίρι γιατί ζεσταίνονται.
3: Πα! Και γιατί δεν ζεσταίνομαστε εμείς οι άντρες? Αυτές όμως έχουν μέσα τους το σατανά που τις ζεσταίνει. Γι' αυτό δίνονται.

0: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις συστήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
1: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
0: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένας νιάρχος, κανένας ονάσης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε κύριε να το γεννήσει κανένας άλλος που είναι και οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επληρώνεται τώρα.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, να δούμε εδώ τι γίνεται. Χαμός, χαμός, έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Εδώ, τι γίνεται, τι έχουμε, λοιπόν, λαγοκέφαλοι εναντίον λαγοκέφαλων. Τι είναι αυτό, ρε, τρώει ένας τον άλλον. Ναι, κάτσε, κάτσε, να δούμε εδώ. Άγρια μάχη στη θάλασσα για ένα δόλωμα. Χαμός, πετάνε το δόλωμα και αυτός πήρε διχόνια, κατάλαβες. Στην Κρήτη, λοιπόν, άγρια μάχη για ένα δόλωμα. Λοιπόν, υπάρχει βίντεο. Χαμός, λοιπόν, ελπίζω να μην είσαι εσύ το δόλωμα, Δημητράκη, καμιά μέρα, πας για μπάνιο. Όχι, δεν πας, έτσι.
1: Στην πανιέρα.
0: Στην πανιέρα, ναι, ναι. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, έστειλε λοιπόν ένας ψαράς ένα βίντεο αυτό εδώ πλάνα. Είχε τοποθετήσει, λέει, ένα μικρό ψάρι στο καλάμι του, ενώ στο νερό δύο λαγοκέφαλοι συγκρούονται για να το αρπάξουν. Η μάχη, λέει, είναι τόσο έντονη, ώστε φαίνεται να επιτίθεται και να δαγκώνουν ένα τον άλλον. Λίγο αργότερα, λέει, πλησιάζουν και άλλοι λαγοκέφαλοι για να τους χωρίσουν. Όχι. Με έναν από αυτούς θα επιτίθεται άγρια στους υπολείπους προκειμένου να κατακτήσει το δόλωμα. Δημητράκη, μη σε πάρει κανένα λαγοκέφαλο. Σου είπα ποιο είναι το, πώς λένε, το ζήτημα, έτσι. Τι. Δεν ξέρεις, μπαίνεις με καρότο, του δίνεις λάδο και ναι, στη θάλασσα. Εδώ τι βλέπω, είχαμε και ένα σεισμό για να δω πότε. Ναι, είχαμε στην Ινδονησία 6,2. Μεγάλες σεισμοί γίνονται, Δημητράκη Ολούθε. Το ξέρεις, έτσι. Χαμός. Χαμός. 6,2 δεν είναι αμελητέος, είναι πολύ μεγάλος κι αυτός. Αχ, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη. Έχουμε σεισμούς, έχουμε, πες το, πολέμους, έχουμε ό,τι θες. Τα πάντα σου έχω. Λοιπόν, αλλά είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή. Άσε που δεν έχει κοπανίσει πολλούς κόσμος, νομίζω, από χθες το βράδυ. Έτσι, έχει πάρει και μια διούλα. Θα το κάνει τριήμερο, καλό προς τετραήμερο, γιατί και τη Δευτέρα. Σου λέει, υπάρχει και μια Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, έχουμε μπει στον Ιούλιο. 3 Ιουλίου. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, να ξέρετε. Όλοι ετοιμάζονται για διακοπές, Δημητράκη. Εσύ θα πας πουθενά, πας σε λιμάνι. Προς το πού είναι αυτό, βορειά, από Σαλονίκη και κάτω. Εντάξει, δεν θες να πας στο εξοχή. Τέλος πάντων, άντε, άντε Δημητράκη, άντε, πάμε, πάμε.
2: Και πού λογαριάζετε να πάτε?
3: Έχει σημασία, με νοιάζει όπου να είναι, εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούλες να βόσκουν στα λιβάδια.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιανού κόρη να σου δώσεις, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πολύ μικρά την κουπέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Σου τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα, πα, πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα!
1: Βαστάτη τουρκιτάλογα! Θα σκουτουθούμε! Μη συζητάς! Άστονε, κύριε Δέσποινα! Ποιον άστονε, ρε! Ποιον άστονε! Μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μην με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς πολύ αυτούς, άσπρο, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις, επιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα. Έτσι εδώ. Πες σου κόσου μια κόντρα, απιθάνεις, ρε. Απιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρ.

0: μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως, με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Bonjour.
2: Bonjour, madame.
1: Vous parlez français?
2: Oui, madame.
1: Ah, et moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sex, j'en m'en fous.
2: Pardon?
1: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
2: Μιλάω, κυρία μου.
1: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
2: Όχι.
1: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Έλα, έλα, Δημητρά, και να σε πάω και λίγο στον κόσμο. Μη μου πει σήμερα Παρασκευιάτικο, έχω φτιάξει διάθεση, έτσι. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε καλημέρες και διάφορα. Πέρασαν 8 μέρες, Δημητράκη. Το είπα. 69-51-904-904, Δημητράκη. Μπράβο. Πέρασαν 8 μέρες, φίλε, από το σεισμό στην Βενεζουέλα και εκεί οι άνθρωποι μετράνε τις πληγές τους. Είναι τουλάχιστον 2.300 νεκροί προς το παρόν και αγνοούνται αρκετοί, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δηλαδή αγνοούνται, όχι αρκετοί απλά. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι θέλει πάλι? Νέα επίθεση τράψε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες. Ξέρεις τώρα ποια έχει στόχο, έτσι? Ιταλία. Ιταλία, διότι η Μελώνη βγήκε και του είπε: κοίταξε να δεις, να μας κάνεις εδώ πέρα, να μας πάρεις όλα τα λεφτά. Έχουμε και μια δημοσιονομική απαυτοσύνη. Δεν μπορείς να εσύ να μας την τεινάζεις στον αέρα κάθε τόσο και τέτοια. Λοιπόν, με τη Μελώνη δεν τα πάει καλά. Και πού ξέρεις με ποιον μαλώνει, πού και πού, όχι πάντα. Μία τον αγαπάει, μία τον ευρίζει. Το Μακρόν. Το Μακρόν, ναι, εντάξει. Είναι, λοιπόν, δεν του έχουν εγκρίνει και οι Ρεπουμπλικάνοι, ξέρεις, στον Κογκρέσο εκεί πέρα το υψηλές δαπάνες για τους πολέμους και όλα αυτά. Και έχει στεναχωρηθεί. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει, κατάλαβες, γιατί λέει: θα πάρω ένα Νόμπελ Ειρήνης για να μπορώ να ξαναβγώ. Κατάλαβες, θα βγει με το Νόμπελ Ειρήνης. Θα το μοιράζει όλοι υποχρεωτικοί. Θα είναι σε μικρογραφία όλοι οι πατήτες. Κάτσε, είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να φοράνε, ξέρεις, θα βγαίνουν έξω. Όπως είναι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, να ξέρεις ότι είναι το ιδαλμά του Κιμ Γιονγκ Ουν. Εκεί πέρα που λέει: θα βγαίνω και όταν ανάλογα πώς με βλέπετε, γελάω, γελάτε. Έτσι, είναι σαν τα τέτοια, πώς τα λέγανε. Πες το να μωρέ, στον καιρό των παγετώνων, το βραδύποδα, που είχε βρει τα βραδυποδάκια που ό,τι έκανε, έκαναν τα άλλα και θέλανε στο τέλος να τον θυσιάσουν. Το θυμάσαι κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτά με τον Τραμπ, φεύγω από εδώ, φεύγω από τον Τραμπ και θα σε πάω. Όχι, το Τραμπ, είδες. Το λέω Τραμπ, όχι Τραμπ. Μερικοί το λένε Τραμπ. Τι είναι Τραμπ, που σημαίνει, τι σημαίνει. Μην το πεις. Μην το πεις. Αμέσως εκεί. Έτοιμος ήσουν να το πεις. Μην λες ονόματα, μην λες χαρακτηρισμούς. Μαρε Δημητράκη, και εσύ να ραδιόφωνο κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις μετάφραση του Τραμπ από τα ελληνικά, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει ένα σουρουρού. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. State Matmer. Τι είναι αυτό? Το Πακιστάν έχει δικαίωμα να μηνθεί απέναντι, πού ρε, απέναντι στην τρομοκρατία. Ναι, καλά, εντάξει, έχουμε Πακιστάν, έχουμε Ινδίες, έχουμε. Α, Δημητράκη, το έχεις κάνει μπουρλότο, το έχεις κάνει, την έχεις κάνει. Και μετά, με όλα αυτά, μου λες γιατί η γη σου επιτίθεται. Δεν σου επιτίθεται. Μια ανάσα πήγε να πάρει, κατάλαβες. Και δυστυχώς και ευτυχώς για σένα είναι ισχυρότερη από εσένα, Δημητράκη. Λοιπόν, μπλόκο και το Κογκρέσο δεν του κάνει τη χάρη για κινητήρες των τουρκικών ΚΑΑΝ. Έτσι, ναι, Δημητράκη. Στα λέω αυτά. Είχαμε και την έκρηξη στο Μονακό. Έτσι, την είδες. Λοιπόν. Το αριστερό μπακ, ο Ελνίνιο, το ξέρεις? Ναι. Πού παίζει? Ναι. Μπράβο, ρε Δημητράκη, αυτό το Ελνίνιο. Αυτό είναι το που λέγαμε, ξέρεις, με την τρούπα. Γεια σου, Δημητράκη. Ήρθε, λέει, να αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη. Δεν το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε, Δημητράκη. Και είπαμε, εντάξει, όλοι αυτοί οι τριχάρπαστοι, οι τυποτένια, αυτό το βάλω μετά. Αλλά τέλος πάντων, μη χαρακτηρίζεις, Δημητράκη. Και μη λες ονόματα, κυρίως, έτσι. Έλα, πάμε, Δημητράκη, πάμε.
1: Μη λες ονόματα. Άστο το όνομα. Θες μη πάτε, εγώ θα καταλάβω. Και λέει να μην πεις, πάλι θα καταλάβω.

0: Ξέρεις, βρε, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, βρε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό.

0: Τι μου λες, ρε Γκρούεζα.
1: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
2: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Λέω, Αναγία, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Καταρχήν, να σε πάω Παρίσι. Πάνω από 90 άνθρωποι πνιγήκαν μέσα σε 15 μέρες. Σε επιφυλακή αρχές για το νέο κύμα καύσωνα, Δημητράκη. Εχθές, από χθες παίρνουν επιπλέον μέτρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα και σε ποτάμια και σε πέφτουν οι άνθρωποι, ξέρεις, για να κάνουν μπάνιο, να δροσιστούν. Λοιπόν, ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας προχώρησε χθες σε μια ανακοίνωση για τον καύσωνα, λέγοντας ότι ο αρχικός απολογισμός ήταν 74 θάνατοι, αλλά νεότερα στοιχεία δείχνουν πως από τις 19 Ιουνίου έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό 90 άνθρωποι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ ανασχητικό νούμερο, έτσι είπε. Λοιπόν, και ξέρεις, λόγω αυτού που αναφέραμε, ότι πέφτουν στα ποτάμια, πέφτουν μερικές φορές, καταλαβαίνεις, είναι και σε συντριβάνια, τέτοια πράγματα, μπορεί να κάνουν βουτιές ιστορίες, μπορεί να βρουν και κάτω. Λοιπόν, δυστυχώς χάνονται ζωές, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στην Γερμανία, η Γερμανία μάλλον βάζει τέλος στις αναρωτικές άδειες εξ αποστάσεως. Υποχρεωτικό το ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη μέρα. Έτσι για να ξέρεις, γιατί το μαζεύουν στη Γερμανία, όπως πήγαν να το μαζέψουμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια, εκεί, British Empire, last year. Έτσι, παλιά, last year. Γιατί, ξέρεις, το είχαν καβαλήσει και οι Εγγλέζοι, ας μην ήταν ο Κέιν, να δούμε που θα ήταν σήμερα το British Empire και στο ποδόσφαιρο. Άρα Κέιν, παιχταρά. Λοιπόν, το κάνω για να τονώσω και το φίλο μου το Δημητράκη που είναι Τότεναμ. Και ήταν στην Τότεναμ. Τότε που είχατε το Σον και τον Κέιν, κάτι κάνατε. Βγαίνετε τρίτη, τέταρτη, τώρα βγαίνετε πάλι τρίτη, τέταρτη, αλλά από το τέλος. Λοιπόν, γελά Δημητράκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Εντάξει, εκτός από τα άλλα, στο έλεος δασικών πυρκαγιών στη Νότια Γαλλία. 2.000 πυροσβέστες παλεύουν για τις φλόγες. Εκεί υπάρχει και τρομερή βλάστηση και όχι μόνο εκεί. Έχει. Λοιπόν, βλέπω να ακριβίνουν και τα κρασιά, Δημητράκη. Γιατί έχει και πολλούς αμπελώνες από εκεί. Ναι. Αχ, Δημητράκη μου. Αχ, ρε Δημήτρη. Άντε, πάμε και ερχόμαστε. 49 λεπτά μετά τις 8. Του τέστην. 9, 49. Θέλει, 50, είναι 50 τώρα. Του τέστην 9 παρά 10. Εντάξει, πάμε Δημητράκη, έλα.
1: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
2: Εμπρός,
1: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει, εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός, εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
1: Εμπρός,
0: Φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.
2: Έλα, λέγε τώρα τις χρωστά να τελειώνουμε.
3: Ό,τι καταλαβαίνεις.
2: Λέγε εσύ κι ας την καταλαβαίνω εγώ.
3: Δώσε ένα εικοσάρι.
2: Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη?
3: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
2: Για τρελούς ψάχνεις, ρε.
3: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
2: Τι έκανες, ρε, και θέλεις ένα εικοσάρι? Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά? Βάσταξε μισή ώρα.
3: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
2: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο, 4832. 320. Και το μήνα, 3392. 96. 9600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
3: Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε, να πάω κι εγώ σπίτι μου.
2: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα, τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
3: Τι είναι αυτά?
2: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν εχθές, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο.
3: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
2: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12 96. Και το μήνα 396, 288. 2880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ βλέπεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα το γυμνασιάρχη? Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
3: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
2: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε κι αυτό και είσαι εντάξει.
3: Τι είναι αυτό?
2: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό του ματάρχη. Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο.
1: Ορίστε, κύριε.
2: Έλα, παιδί μου. Γεια σας.

0: σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά, εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Δέθη της λύσας μου κρατώ, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Και το μυαλό μου είναι θολό, πω πω πω πω, πω πω πω πω. Τρέλα, τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά, γεια σου φανφάρα φαφλατά.
1: Εσύ, εσύ είναι αυτά
0: που λες.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
3: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Με πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται 17χρονος Άγγλος. Έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Μεσσηνία. Διέφυγε της προσοχής της μητέρας του ενώ καθάριζε τα διαμερίσματα. Υπολείμματα μονοτικής ταινίας εντόπισαν οι αρχές σε εμπριστικό μηχανισμό της μιας επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Στις 10.30 στη Βουλή τοποθέτηση Ανδρουλάκη επί της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Οικονομικών για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σχέση είναι μονοπλευρή, δεν στάθηκαν δίπλα μας τα νέα πειρά Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ λίγα 24 ώρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Σε θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη μεταφέρθηκε για την κηδεία το λείψανο του Αλί Χαμενεΐ. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.
9: Έλα ρε Δημητράκη, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, την Τίνος Φαντής στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, σήμερα πόσο του μήνα, τρεις δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, Ιούλιος δηλαδή. Όχι ο Κέσσαρας, ναι, γιατί ξέρεις, το Ιούλιος και το Αύγουστος είναι ονόματα που έχουν δώσει στους μήνες Κέσσαρες, το ξέρεις. Δημητράκη, είδες τι μαθαίνεις πάλι. Καλό είναι να ξέρεις και ιστορία. Η ανθρωπότητα δεν την παίρνει στα σοβαρά, διότι επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη ακριβώς. Ηθικό δίδαγμα. Τι να κάνεις, Δημητράκη μου, είναι λιγάκι δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορεί να στέλνετε τις καλημέρες σας, οτιδήποτε ευτράπελο μπορεί να δείτε, οτιδήποτε άλλο. Okay. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τελειώσει από τις ειδήσεις. Τι να σου πω τώρα, έχω κι άλλες, αλλά δεν θέλω, πώς το λένε, να συνεχίσω σε αυτό το το μοτίβο. Πάμε να δούμε λίγο άλλα πραγματάκια, Δημητρά, και αυτά που σου αρέσουν. Πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα, Δημητράκη, εντάξει, δεν τα πούμε όλα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, σαν σήμερα όλο κάτι γίνεται. Ναι, όλο κάτι γίνεται, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Θα σου πω μόνο... Έλα, λοιπόν, άκου, για να ξέρεις, γιατί μας αρέσει το καλλιτεχνικότερο. Φεύγει από τη ζωή η Μαρκορά. Λοιπόν, η Ντίνα Κόνστα, 3 Ιουλίου του 2022 στην Αθήνα, σε ηλικία 83 ετών. Ναι, έλα, δώσε μου ανάσα. Λοιπόν, εντάξει, ως Μαρκορά ήταν φοβερή και όχι μόνο. Δηλαδή, εντάξει, είχε φοβερό στυλ η γυναίκα. Λοιπόν, επίσης, θα σου πω κάτι άλλο, σαν σήμερα θα τα πούμε όλα. Ναι, τι συμβαίνει στις 3 Ιουλίου, εντοπίστηκε ακίνητος στο κάτω μέρος της πισίνας του, από την φίλη του, τον βρήκε, Άννα Βόλιν, τη Σουηδέζα. Ένα από τα αρχικά, ο Brian Jones, ήταν ένας κιθαρίστας από τους Rolling Stones πριν να αρχίσουν να γίνονται οι αντικαταστάσεις, έτσι. Λοιπόν, και να φτάσουμε στο Ronnie Wood τώρα που είναι, ο οποίος, εντάξει, παίζει και ένα πολύ θετικό ρόλο μέσα στο συγκρότημα, από ό,τι έτσι διαβάζουμε, από ό,τι μαθαίνουμε. Επιστρατεύει το χιούμορ του και είναι ο ειρηνοποιός εκεί, γιατί, εντάξει, έχει δύσκολες προσωπικότητες, Mick Jagger και Richard μέσα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, και Δημητράκη, θα σε πάω σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, έτσι, για να ξέρεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, που σημαίνει τι? Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Εντάξει, όπως με το πλαστικό καλαμάκι, με τη σακούλα, να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρ. Αλλά άμα πάει να βάλεις κάποια συσκευή η οποία είναι βαριά, η σακούλα, η χάρτινη, δεν τη σηκώνει. Μπορούμε να παίρνουμε και από το σπίτι μας, τι, να πάρεις πάνινη. Τι, να πας από αυτά που έχουν το σούπερ μάρκετ, να κάνεις διαφήμιση, δηλαδή, καταλαβες. Είναι. Αλλά η πλαστικούρα μας έχει πνίξει, να ξέρεις. Επίσης, ναι, πάω σε άλλη είδηση σαν σήμερα, να ξέρεις τι έχει γίνει. Γιατί, εντάξει, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931 έναν ηθοποιό που τον έχουμε συνηθίσει, έκανε καριέρα, θα λέγαμε, έγινε γνωστός λίγο αργότερα στις ταινίες του 80, λοιπόν, είναι ο Τόνης Γιακοβάκης, έτσι, ναι, πολύ γνωστή φάτσα και πολύ καλός ηθοποιός, οφείλω να ομολογήσω, δεν ήταν τυχαίοι όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, μπορεί η περίοδος να είναι... Να ήταν περίεργη. Επίσης έχουμε και κάτι άλλο, ότι φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2015 σε ηλικία 81 ετών, που αν δεις σε πόσες ταινίες έχει παίξει ο άνθρωπος, θα πει, αλλά δεν τον έχουμε συνδέσει με το πρόσωπο, το όνομα με το πρόσωπο. Είναι ο Νίκος Τσαχυρίδης. Λοιπόν, είναι, συνήθως έκανε τον καλό λίγες φορές, θα λέγα. Έτσι, έκανε. Τον αστυνομικό, τον καλό, τον κακό. Μιλάμε, παίζει από το 1900, έπαιζε σε ταινίες. Η πρώτη ταινία, η Φλόγα της Ελευθερίας, το 52. Η Μαγική Πόλη, Δράκος, Επιστροφή στο Μέτωπο, Κρυστάλλο, Μπουμπουλίνα, Ο Θείος από το Καναδά. Έπαιζε, δηλαδή, Ο Θείος από το Καναδά είναι, ξέρεις, είναι τουτουνού. Εκεί υπόθηκε πρώτη φορά τουτουνού του μήνα. Ο Γκιονάκης το έλεγε. Και αργότερα το είπαν και άλλοι. Τι να σου πω τώρα, μέχρι το 1993 ταινίες. Τώρα, το πόσες ταινίες ήταν αυτές και βιντεοταινίες, είναι άλλες τόσες, όχι άλλες τόσες. Σε ταινίες στον κινηματογράφο έχει παίξει πάρα πολλές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να μην αδικήσουμε και κανέναν, δηλαδή αθελά μας, έτσι. Πάντως, πρόσεξε τη σακουλίτσα, Δημητράκη, και όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, γιατί όπου να είναι τα πετάμε. Και κυρίως, ξέρεις ποιοι. Αυτοί που έχουν την εξουσία, βγάζουν νόμους, αλλά οι ίδιοι τι κάνουν, έτσι, Δημητράκη, συμφωνείς? Μπράβο, Δημητράκη, μπράβο Λεβέντη μου, πάμε.
6: Σιγάρα, παιδιά, άνθρωπος από κάτω, ρε, στραβουλιακά.
8: Παρδόν, δεν τον είδα.
10: Εσείς οι από πάνω, λέω, προσέχετε τους από κάτω.

0: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
0: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
0: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε εδώ τι γίνεται, τι κάνουμε, τι έχουμε, τι καιρό θα σου κάνει, ξέρεις, θα βγεις έξω σήμερα, τι θα βάλεις, καλά, μπορεί να πάρεις και καμιά ομπρέλα, λέω εγώ τώρα, αλλά στην Αττική τέτοιο καιρό, δεν είδες εκεί πέρα μετά τους καύσωνες που έριξε βροχή, έγινε ο χαμός, γιατί εδώ φάγουρ να δυναμώσεις έτσι να, λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, βέβαια, Δημητράκη, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα νομίζεις, για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα στην Αττική. Και κατ' επέκταση εδώ, ολούθε. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός θα είναι. Γενικά όμως, σου λέει, τις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Εμείς που είμαστε, ρε. Λοιπόν, δυτικά και βόρεια, ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν όμβροι. Μην πας, ρε, στο βουνό. Θα βραχείς. Λοιπόν, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 από 4 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια, ανατολικά, νοτιάδες θα έχουμε. Μ' αρέσει αυτό. Και η θερμοκρασία, εντάξει, δεν είναι 36 που ήταν τις προηγούμενες μέρες, θα είναι 34. Υποσκιά 24 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Και αν θες έτσι να δροσιστείς, πάνε που λένε σαν τον εκεί παραθαλάσσια, 2 με 3 χαμηλότεροι. Λοιπόν, άντε, πάμε, Δημητράκη. Έλα.
3: Άνεμοι ασθενείς έως μέτρη βραστή. Και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Α, προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πες?
1: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
0: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
0: Μάλιστα. Και πού σας μέσα.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το προφιτερόλ.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει?
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές?
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τι πάστε, δηλαδή πώ το τσέκ τη πάστε?
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κούβεντος.
0: Κούβεντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τα ραβερίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh.
0: Yeah.
1: No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητος.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητο.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος.
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες.
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Parlez-vous français, monsieur?

0: Μουα μπιτ, μουα, τέλος πάντων μπιτ.
1: Sprechen Sie Deutsch.
0: Λυπούμαι πολύ.
1: Speak English.
0: Είσαι και επίμονη. Είσαι και επίμονη.
1: No Italiano, no Français, no Deutsch, no English. Non καταλαβαίνεις, niente καταλαβαίνεις.
2: Άσε με ρε πουλάκι μου τώρα, μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με στη μαυρίλα μου. Άσε καλός και εσύ τώρα.
1: No καταλαβαίνεις.
2: No καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου, μουά.
1: Oui.
2: Μουά. Ας τα πας στο διάλογο, ας τα πας στο διάλογο. Μουά, σκοτούρ.
1: Σκοτούρ.
2: Φουρτούν. Φουρτούν, καυκάλ.
1: Φουρτούν.
2: Ουφ, ανακατοσύρ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Βρισκόμαστε στο 32ο λεπτό, όχι του αγώνα, μετά τις 9. Αυτό εννοώ. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά 90,4, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Σας είπαμε για τον καιρό. Λίγο κινησούλα, για να δούμε τι κινησούλα έχει σήμερα. Λοιπόν, έχει κάποια κενά. Ναι, έφυγε Κοσμάκης, γιατί βλέπω και στην Σκησού της Καραμαγκά από την είσοδο των ναυπηγείων είναι εκεί πέρα στο η κινησούλα. Στο Χαϊδάρι έχουμε κάποια σπασίματα μετά το Χαϊδάρι. Καλό είναι, για να σε πάω και στο ποτάμι να δω. Κινείσαι καλύτερα. Για να δω, να δω. Έφυγε κόσμος. Από την Αθηνών, όχι, από τη Λένορμαν αρχίζει η κοκκινίλα και εκτονώνεται λίγο πιο πριν από τα Νέα Φιλαδέλφια. Έχει όμως και στην κάθοδο λίγο κινησούλα, από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι που είναι αυτό, μέχρι και τα ΚΤΕΛ. Ναι, ναι, έχει στην κάθοδο λίγο, μετά κυτρινίζει, κατεβαίνεις προς τα κάτω και στο Εγάλαιο, μετά την Ιερά Οδό αρχίζει να εκτονώνεται η κινησούλα. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, για να δούμε, στο Μεταξουργείο έχει. Έχει, γιατί εκεί γίνονται φωτοεκφορτώσεις, γίνονται χαμός, είναι και πιο μικρά τα στενά. Εκεί έχει. Στη Μάρνης είναι πίχτρα, αν περάσετε από εκεί. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως τα ξέρετε, στα δύο κομματάκια εκεί, ανάμεσα Χαριλάου, Τρικούπη και Ιπποκράτους, και λίγο παρακάτω, στο ύψος των Εξαρχείων, έχει την κινησούλα εκεί στον κόμβο για τη Μεσογείο και την Κηφισίας. Περισσότερο έχει κινησούλα αν προχωρήσετε προς την Κηφισίας, λίγο παρακάτω. Η Μεσογείο είναι πιο άδεια. Άδεια, που λέω λόγος, περιμετρικά του... στην Ομόνια έχει λίγο, αλλά μην νομίζετε, μην τρομάζετε. Θα κινηθείτε στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, περιμετρικά του Εθνικού Κήπου, και στον έξω από τον Ευαγγελισμό γίνεται ο πανικός, δηλαδή εκείνη η Βασιλίση Σοφίας, έχουμε πει στους βασιλιάδες εδώ, και βλέπω μια κινησούλα ιδιαίτερη πριν τα προπήλαια, από το Νέο Κόσμο μέχρι και τα προπήλαια στην Συγκρού. Έχει κίνηση, να κατέβουμε κάτω στο ποτάμι, μπαίνοντας στον Πειραιά. Λοιπόν, κάτσε να δεις τι γίνεται. Κοντά στο... Η κίνηση ξεκινάει λίγο πριν από το Καραϊσκάκι. Αρκετά πιο πριν από το Καραϊσκάκι. Από τον Κηφισό και μετά. Ξεκινάει στο να μπει στον Πειραιά. Στο να βγεις εκτονώνεται... στην Τζαβέλα, αλλά μέσα στον Πειραιά τώρα γίνεται ο πανικός. Αν είστε στο περιφερειακό εκεί στην ακτή Ιετωνίας, εκεί τα πράγματα είναι λίγο σκούρα. Θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί και η ακτή Κονδύλη είναι πολύ πυγμένη στο Φεύγα. Δηλαδή, όχι στο Φεύγα, στο πήγαινε για την Κόνονος. Η Κόνονος, καλημέρα σας. Παίρνει πρωτάθλημα Ολυμπιακός εκεί και η Αλυπέδου εκτονώνεται... μην σας πω. Επιστρατεύστε την υπομονή σας πάρα πολύ, και πάρα πολύ κίνηση έχει και στην ακτή Μιαούλη αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει, ξέρεις, εκεί από τα Κρουαζιερόπλια, μετά τα Κρουαζιερόπλια, μετά τη στροφή. Δηλαδή στο εκθεσιακό κέντρο. Σου φτάνει, Δημητράκη? Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Λοιπόν, όπως και κίνηση έχει και στο Πασαλιμάνι και στη ΖΕΑ, γιατί καταλαβαίνεις, από Φιλελλήνο, Σκουζέα, όσοι κατεβαίνουν, η Σκουζέα ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει, για να πάνε γύρω-γύρω από την, για να φύγουν από Γρηγοριού Λαμπράκη, έχει μια μικρή κινησούλα, αλλά νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που θα σας βολέψει. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω, Δημητράκη? Λαχάνιασα κιόλας. Έλα, πάμε, πάμε. Τραγουδάμε και ερχόμαστε. Έλα, πάμε, Δημητράκη.
1: Να πας στο καλό. Σε τα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σε σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε τα κάτσε εδώ, πάω εγώ.

0: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ούτε κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει ταντάω, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κούπεπε, κούπεπε. Κάτσε καλά.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Αθλητικά είναι η ώρα τους. Λοιπόν, καλά τα αθλητικά. Τα ακούσατε 12 η ώρα, δεν είναι τα παιδιά? Μετά την τη Δέσποινα. Σήμερα με Αθηνά είναι, σήμερα με ποιον?
3: Ναι,
2: οκ. Okay. Λοιπόν, ναι, είσαι σίγουρος που λες ναι? Ναι, εντάξει. Λοιπόν, για να δω τι καλό έχουμε. Καταρχήν, έχουμε μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Ο Μαυροβούνιος Μπάλσα Πόποβιτς ήρθε στον Ολυμπιακό, έτσι για να ξέρεις τι γίνεται. Και επίσημα λοιπόν ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Είναι τερματοφύλακας 26χρονος, το ξέρεις, έτσι τον κυνηγάγαμε αρκετό καιρό. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι έγινε. Είναι εχθές Πορτογαλία, Κροατία 2-1, Δημητράκη. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε στον άλλο αγώνα τι έγινε, κάτσα στο βρω αμέσως. Έχουμε το Αλβετία-Αλγερία 2-0. Η Ελβετία και η πάει πολύ καλά. Όπως έπαιξε πολύ καλά και η τέτοια, και η Αυστρία. Λοιπόν, αλλά νομίζω έφυγε. Και ποιος Γερμανός μεσογειακού τύπου πάει στην Εθνική Γερμανίας να την αναλάβει? Ποιος? Ο Κλοπ, βέβαια. Ο οποίος, εντάξει, είναι άνθρωπος εξωστρεφής, χαμογελάει, ξέρεις, δεν έχει εκείνο το σαξονικό, το φλεγματικό, έτσι, για να ξέρεις. Λοιπόν, ναι, και έχουμε διασταυρώσεις τρελές. Η πιο τρελή είναι αυτή που συζητάγαμε το πρωί, που παίζει Ισπανία-Πορτογαλία. Εκεί θα πέσουν κορμιά. Εκεί θα πέσουν κορμιά. Είδαμε και για το καινούριο Καρεσκάκι, τα δες, έτσι. Να χαμός. Βέβαια, δεν θέλω να σου πω για την ήττα της Εθνικής. Ας πούμε ότι είναι μια κακή παρένθεση. Τώρα έχασα από τη Ρουμανία εύκολα. Εύκολα και νόμιζαν ότι μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, Ισπανία-Αυστρία χθες 3-0. Εντάξει, έπαιξε καλά, αλλά η Ισπανία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα δούμε τώρα ποιος αξίζει να περάσει ανάμεσα στο ντουέτο Ισπανίας Πορτογαλίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το προγραμματάκι, γιατί Δημητράκη ξεχώρισα λίγο χρόνο, γιατί έχουμε τρίμερο μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι βλέπεις σήμερα. 9 η ώρα έχει Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι, το σημερινό. Αλλά στα ξημερώματα 1 η ώρα έχει Αργεντινή πράσινη ακροτήρι, δεν νομίζω να το ξενυχτήσεις. Έχει Κολομβία-Γκάνα 4.30. Πάμε να δούμε ξημερώνοντας τι γίνεται. Στις 5.30 δείχνει ένα φιλικό ο Sky, γιατί το Sky δείχνει του Παναθηναϊκού και το Open δείχνει του ΠΑΟΚ τα φιλικά. Το Open το υβριδικό. Έχει Παναθηναϊκό Άγιαξ. Θέλει να θυμηθεί τα παλιά Παναθηναϊκός. Ναι, να το κάνω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, τα προηγούμενα δύο φιλικά που έπαιξε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήταν με καφενεία, έτσι. Λοιπόν, λέμε τώρα. Τι άλλο, έχουμε την 7.30 Ελλάδα-Πορτογαλία, πιο δύσκολος ο αγώνας νομίζω. Εδώ RT1 το δείχνει στο μπάσκετ, μπάσκετ διορθώσουμε τίποτα. Δεν έχει παγκόσμιο κύπελο, είναι η φάση το 16. Θα έχει αγώνα, δεν ξέρουμε ποιον αγώνα θα έχει. Όπως θα έχει και στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, θα δούμε τώρα τι γίνεται στις διασταυρώσεις. Αυτά είναι και με το τέτοιο. Πάμε να τραγουδήσουμε, να φτιάξουμε ατμόσφαιρα για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ερχόμαστε να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, Δημητράκη.
0: Ψυγραμμένοι είστε? Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?

νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη, είναι κι οι δρόμοι ανοιχτοί. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει, κι έχουν να γίνουν πολλά.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Bye bye.
2: Bye. Τι λέμε τόση ώρα. Από το πολύ bye bye, bye bye και στη γλώσσα μας. Άντε βρα. Άντε ρε. Άντε να πας στο καλό.

0: Έλα, έλα Δημητράκη, έλα, γιατί δεν έχουμε και πολύ ώρα, θα μπαμπαγιάσουμε, είπαμε από τα μπάγια μπάγια, είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Φαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δε Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατόρ, στο ξεσχόνισμα και σε όλα τα άλλα. Θα συνεχίσει να κάνει τα αυτά, καθώς έρχεται η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία για το επόμενο δίωρο. Λοιπόν, στη συνέχεια θα έχει αθλητικά μετά, μέχρι εκεί. Μετά θα σας τα πούνε τα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε έτσι γλυκά-γλυκά, να απολαύσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και βέβαια με το σύνθημα της εκπομπής το είπαμε, Δημητράκη, δεν το είπαμε, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, το παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, Δημητράκη. Άντε, μπαμπακιάσαμε, μπάγια μπάγια. Άντε, γεια.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του συνελήφθη ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης. Οδηγείται στον αυτοδικείο. Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. 6χρονο αγόρι πνίγηκε χθες στη Μεσσηνία σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας όπου εργαζόταν η μητέρα του. Υπολείμματα μονοτικής ταινίας εντοπίστηκαν σε εμπριστικό μηχανισμό της μιας επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές είναι ρεαλιστικός και εφικτός, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο liberal.gr. Σε μισή ώρα στη Βουλή, τοποθέτηση Ανδρουλάκη επί της επερώτησης στον Υπουργό Οικονομικών για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σχέση είναι μονόπλευρη, δεν στάθηκαν δίπλα μας στα νέα πειρά Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα λόγω απεργίας των αυτεργατών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καθίστε να βρω το μικρόφωνο, γιατί το είχα ξεχάσει. Αχ, Δημήτρια, εσύ ταυτές. Καλημέρα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, και το μυαλό μας είναι στο, το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον είναι αλλού. Είναι στο Σαββατοκύριακο, 3 Ιουλίου σήμερα. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού και η διάθεσή μας ανεβαίνει. Πρόθεσή μας, αν έχουμε μυαλό, να το κάνουμε. Όχι. Α, εδώ γίνονται μαγικά πράγματα. Κατεβαίνει το μικρόφωνο, κατεβαίνει. Πρόθεσή μας λοιπόν να σας κρατήσουμε καλή συντροφιά. Γι' αυτό και σήμερα θα βουτήξουμε λιγότερο στην επικαιρότητα. Θα ακούσουμε πολλή μουσική. Θα σας δώσουμε όμορφες προτάσεις για να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Θα μάθουμε νέα των celebrities. Θα λέμε και τα δικά μας. Χαμογελάμε, είμαστε γεμάτοι αισιοδοξία και ξεκινάμε.
1: Στα μικρόφωνα η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Viber στο 6951-904-904, στο email studio@kanali1.gr ή μας παίρνετε τηλέφωνο και απαντά ο Θάνος Καλοδούκας στα τηλέφωνα 210-42-24-441 έως και 6. Ακούτε φυσικά κανάλι 1 στο 904. Και ακούμε το τραγούδι της ημέρας.

0: Επανήλθαμε στο στούντιο, στο κανάλι 1, στους 90,4 και πάμε να δούμε την κίνηση, όπου όπως έχουμε πει με τη Δέσποινα Φίκαρη, η κίνηση ολοένα και θα αυξάνεται, και αυτό μόλις βλέπω εδώ στα site που παρουσιάζουν την κυκλοφορία, ειδικά στον Πειραιά είναι πάρα πολύ αυξημένη η κυκλοφορία, στην ακτή Τζελέπη και στο ύψος της Άστιγκος και στην ακτή Ποσειδώνος, στην Δημητρίου Γούναρη, στην Αριστίδου, στην Ναβαρίνου, στην Άστιγκος, όπως είπαμε.
1: Δηλαδή, είναι όλοι μέχρι... οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, περιμετρικά.
0: Ναι, πραγματικά. Στην Αριστίδου βλέπω, εντάξει, η Τσαμαδού είναι πράσινη, η Ναβαρίνου και η Τσαμαδού σε κάποια σημεία είναι και μπορντό, οπότε είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Εντάξει, η Εθνικής Αντιστάσεως πάλι έχει αυξημένη κυκλοφορία. Γενικά τώρα αυτό θα παρουσιάζεται στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς υπάρχουν και οι επισκέπτες και οι τουρίστες, πέρα από εμάς τους εργαζόμενους.
1: Μέχρι αρχές Αυγούστου που θα γίνει το μεγάλος χαμός και μετά θα έχει περιστέρια να πετάνε.
0: Και γλάρι.
1: Τίποτα και γλάρι. Λοιπόν, η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων Ανατολίου, Ευλαμπίου και Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος. Γιορτάζουν Ανατόλιος, Ζουμπουλία, Ιακύνθος, Ιακύνθη και Ιάνθη. Τι όμορφο όνομα το Ιάνθη, το οποίο γράφεται και με ύψιλον και με γιώτα. Ιάνθη, μάλιστα.
0: Ιάκυνθος έχω ακούσει και Ιακύνθη. Το
1: Ιακύνθη, ναι, και εγώ έχω ακούσει. Ζουμπουλία έχουμε όλοι ακούσει από
0: καλά,
1: το παραπέντε.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ανατόλιο, Ανατόλιο δεν έχω ακούσει.
0: Ανατολία έχω ακούσει. Δέσποινα, πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, να πούμε ότι είναι δεμένα από τα ξημερώματα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν 3 ναυτεργατικά σωματεία θέτοντας ζητήματα ασφάλειας. Και παρά το γεγονός ότι το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη αυτή την απεργία, κάνοντας δεκτή την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλών και κρουαζιέρας, οι λιμενεργάτες έμειναν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους και τόνισαν πως η κινητοποίησή τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Να πούμε ότι συγκεκριμένα η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων αρκετών από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Ανάλογες ακυρώσεις ανακοίνωσε και η Golden Star Ferries. Τώρα να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί απεργιακή κινητοποίηση που είναι ήδη σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί έξω από το επιβατηγό Super Ferry, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι αρκετά δρομολόγια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Λαβρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο καιρό. Έχουμε αλλαγή από σήμερα στο σκηνικό, σε ολόκληρη τη χώρα. Η ζέστη περιορίζεται, θα έχουμε πτώση του υδραργύρου αλλά και τοπικές μπόρες. Χαρά για το λογιστήριό μας. Μία ψυχή εκεί πέρα που της αρέσουν καταιγίδες, βροχές.
0: Ναι.
1: Αθηνά για σένα, όχι γιατί παρούσα την Αθηνά εδώ.
0: Όχι, εγώ θέλω καύσωνες.
1: Την άλλη. Λοιπόν, το δε Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν οι άνεμοι, που αυξάνει βέβαια και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, έτσι. Η αστάθεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, κυρίως με συμβρινές και απογευματινές ώρες, μελτένια ενισχυμένα την Κυριακή. Οι άνεμοι αναμένεται να φτάνουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Λοιπόν, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Τρίτη.

0: Λοιπόν, δεν κρατιέται. Έχουμε εδώ Λουκά Θεοφανόπουλο, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος. Δεν μπορεί να βάλει γλώσσα μέσα του. Ήρθε εδώ, μας έκανε την τιμή. Λουκά, μην κοιτάς έτσι.
1: Ήρθε και από μακριά εντωμεταξύ.
0: Από πολύ μακριά.
2: Καταρχάς, για σένα, ναι, εδώ και 10 χρόνια λέμε θα κάνουμε μια πρωινή εκπομπή μαζί.
1: Ναι, αλλά την έκανε μαζί μου. Για να μάθω.
0: Θέλω να μαλώσετε. Θέλω να μαλώσετε για μένα.
2: Να παλιώσουμε μια πρωινή ζώνη, ήταν λίγο πριν τη σύνταξη θα το κάνω.
0: Πάντω το είχαμε πει Αθηνά, ομολογώ ότι η αλήθεια.
1: Το είχαμε πει πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Το είχαμε πει πριν πάρα πολλά χρόνια.
2: Και να πω την αλήθεια, γιατί δεν έχουμε καταφέρει ποτέ. Καταρχάς, θα πρέπει να αλλάξει ο τομέα, να φύγω από το αθλητικό, που ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Αλλά το βασικότερο είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το οποίο λέω, αλλά από τις 8 η ώρα το πρωί που ερχόμαστε, πλέον το τελευταίο διάστημα, ότι καλημέρα δεν λέμε. Μια καλημέρα, γιατί πριν κάναμε ένα μπρίφινγκ με τη Δέσποινα. Είναι όλη γραφειοκρατική δουλειά για τις επόμενες ώρες. Αν ξεκινήσουμε να κάνουμε εκπομπή εγώ με τη Δέσποινα, θα
1: λείψετε από τα πόστα που είστε ήδη.
0: Λοιπόν, γιατί ήρθες εδώ τώρα, ήρθες να μας πεις τα σπουδαία που γίνονται στην πόλη μας.
2: Που θα γίνουν.
0: Που θα γίνουν. Αυτό εννοώ το γίνονται.
2: Ευελπιστούμε ότι θα ξεπεραστούν οι όποιες αγγελώσεις, οι γραφειοκρατικές, οι κυβερνητικές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που θα μπορέσει να κρατήσει ακόμα πιο, θα φέρει πιο πίσω την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης, του βλεπτικού γηπέδου του Ολυμπιακού, το οποίο ούτως ή άλλως κοσμεί εδώ και χρόνια την είσοδο του Πειραιά. Αλλά αυτό το οποίο παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, νομίζω ότι ξεπέρασε την προσδοκία και του πιο απλού φίλου του Ολυμπιακού. Να βλογίσουμε και λίγο τα γένια μας. Λίγο πολύ τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει ψιλοπεριγράψει με λόγια το πόσα είναι το γήπεδο, ότι δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο, ότι θα έχει τη δική του μοναδικότητα, ότι θα είναι ένα γήπεδο με το πάνω μέρος της κερκίδας αλλά και το στέγαστρο με μια κυματοειδή μορφή που ουσιαστικά παραπέμπει και στη θάλασσα του Πειραιά. Αλλά ήταν πραγματικά εξίσου εντυπωσιακό το γεγονός ότι χθες στην παρουσίαση το ζήσαμε, το έζησαν όλοι μέσα από το τριζιάστατο βίντεο το οποίο είχε ετοιμάσει η αρχιτεκτονική ομάδα που είχε αναλάβει το έργο, το project, όπου είναι ένα γήπεδο, παιδιά, πραγματικά θα είναι στολίδι, θα είναι το κορυφαίο γήπεδο στη χώρα και ένας πολυχρηστικός χώρος, για να μην μείνω μόνο στα άκρος αθλητικά και επειδή είσαστε και των συναυλίων, χθες ας πούμε πληροφορηθήκα

0: γήπεδα πλέον, τα οποία θα το φέρουν μέσα στην πρώτη γραμμή των κορυφαίων γηπέδων ολόκληρης της Ευρώπης. Ένα πραγματικά στολίδι.
1: Προσβασιμότητα για όλους. Προσβασιμότητα.
0: Εννοείται. Ούτως ή άλλως είναι προσβάσιμο το Καραϊσκάκι. Ναι. Παιδιά, το Καραϊσκάκι σε αυτή τη μορφή είναι από το 2004 όταν το κατασκεύασε με ιδιωτικά κεφάλαια ο Σωκράτης Κόκαλης. Και εδώ πέρα να πω ότι η στιγμή της βραδιάς ήταν η αναφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στους δύο προηγούμενους ιστορικούς προέδρους του Ολυμπιακού. Καταρχάς, τον αείμνηστο, τον Σταύρο Νταϊφά, που ανέφερε και αυτή τη φράση ότι μπροστά στον Ολυμπιακό μας όλοι να είναι, και στο ευχαριστώ του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Σωκράτη Κόκαλη με αφορμή την πρώτη ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ιδιαίτερα ενωτικός ο πρόεδρος του Ολυμπιακού χθες, ο οποίος μάλιστα είπε και αυτή τη χαρακτηριστική ατάκα ότι το ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος, δεν θα το στερήσει και δεν θα πάψει να ισχύει ακόμα κι αν το θέλουν κάποιοι, κάνοντας έτσι την αναφορά σε ανήψια ξαδέρφια και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Γνωστή αναφορά, όσοι γνωρίζουν αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς καυτηρίασε ο κύριος Μαρινάκης. Τη παρουσίαση έκανε ο Γενικός Διευθυντής ΠΑΕ Ολυμπιακός και Αντιπρόεδρος ο Κώστας Καραπαπάς, και την παρουσίαση άνοιξε ο Δήμαρχος Πειραιά και Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ο Γιάννης Μοράλης, ο οποίος αμέσως μετά μας έκανε και δήλωση εξερχόμενος από το Δημοτικό Θέατρο, μια εκδήλωση στην οποία να πω ότι την παρουσιάσαμε, ήμασταν εμείς και το Ολυμπιακός TV που είχαμε το live streaming της παρουσίασης. Και πριν ακούσουμε τον Γιάννη Μοράλη, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, επειδή είναι τελευταία παιδιά μεγάλη μας έτσι παραγωγή ως αθλητικό τμήμα, γιατί πλέον ξεκινάνε οι προετοιμασίες ομάδες, θα ξαναμπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς από τις αρχές του Αυγούστου. Ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου και κυρίως τον Βαγγέλη, τον Μιχάλη, τον Νίκο, που είναι άνθρωποι τους οποίους τους ταλαιπωρώ μέσα στο γραφείο. Αλλά δεν μπορώ, παιδιά, έχουμε ένα πραγματικά καταπληκτικό τεχνικό τμήμα, τους οπερατέρ, τον Σπυράτο και τον Τουρκίστα, τον Γιάννη τον Δημητρίου, τον Ιούλιο, που χθες μόνταρε το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε με τις δηλώσεις μέχρι αργά το βράδυ. Το Σίμω του Πιμανίδη, ο οποίος προσφάτως ανέλαβε τα social media και είναι πραγματικά από πίσω μας με ένα κινητό τηλέφωνο. Κάναμε χθες έτσι, ήταν η τελευταία παραγωγή. Μπράβο, το κάνουμε έτσι, να ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά και κυρίως βεβαίως και τη διοίκηση του σταθμού, τον πρόεδρο του Σίφ του Βουράκη, που μας εμπιστεύεται, στηρίζει όλα αυτά τα οποία κάνουμε, το κάθε ένα τμήμα ξεχωριστά, αλλά όλοι μαζί δουλεύουμε για το κανάλι 1, το οποίο αυτή η εξωστρέφεια νομίζω ότι μας έχει χαροποιήσει πάρα πολλούς.
1: Δεν βγαίνει στη σύνταξη.
0: Όχι.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: τάξη,
0: ακούσουμε Γιάννη Μοράλη.
1: Λόγος.
0: Όχι, ξέρεις τι.
1: Να σου πω, πες μας ένα τελευταίο. Ναι, όχι, ένα τελευταίο. Πες μας το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε προβλέπεται. Πες λίγο να. Και πες μας και το κόστος, ποιος πληρώνει. Πες μας λίγο κι αυτά.
0: Κάνε ερωτήσεις.
1: Τι έκανα. Άρχισε το λογίδριο που καλά έκανες και τους ευχαρίστησες όλους, αλλά δεν μας είπες σημαντικά πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Λοιπόν, 250 εκατομμύρια, ιδία κεφάλαια, Βαγγέλης Μαρινάκης και Ολυμπιακός. Εάν η κυβέρνηση, η πολιτεία κάνει δεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού για να αυξηθεί το όριο στο ύψος στην περιοχή, σε αυτό το οποίο έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, άμεσα, τότε στο τέλος αγωνιστικής περίοδου, το Μάιο του 27, ο Ολυμπιακός μετακομίζει στο ΆΚΑ για 2 χρόνια και σε 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα μπει.
1: Μιλάμε για 29-30.
0: Για την αγωνιστική 20... περίοδο 29-30.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Όχι, δεν είναι μακριά. Δεν είναι καθόλου μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Ας ακούσουμε το Δήμαρχο. Γεια σας.
2: Άλλο ένα βήμα έγινε. Υπάρχει ένα μονοπάτι. Πρώτα ήταν η μελέτη. Το αίτημα στην κυβέρνηση, το αίτημα στο Δήμο που πέρασε ομόφωνα. Η σήμερα παρουσίαση, η οποία νομίζω εντυπωσίασε όλους τους ανθρώπους που τους αρέσει το ποδόσφαιρο και περισσότερο φυσικά τους Ολυμπιακούς. Πλέον υπάρχει προσμονή, υπάρχει εικόνα, υπάρχει αγωνία και υπάρχει ένα αίτημα νομίζω όλων μας και θεσμικά εγώ ως Δήμαρχος και ως Ολυμπιακός και νομίζω και της κοινωνίας του Πειραιά και του Ολυμπιακού να εγκρίνει το γρηγορότερο η κυβέρνηση αυτή την μοναδική νομοθετική δύναμη που θέλουμε για το ύψος για να προχωρήσει το μέτρο δυνατόν. Ελπίζω και εύχομαι πραγματικά τα επόμενα 2,5-3 χρόνια το αργότερο να έχουμε δυνατότητα όλοι εμείς να μπούμε σε αυτό το νέο πραγματικά εντυπωσιακό γήπεδο που είδαμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
6: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, στα μικρόφωνα Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη, Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 6951-904-904, στο email studio@kanali1.gr και στα τηλέφωνα 210-4224-441-6, όπου σας απαντά ο Θάνος Καλοδούκας. Δέσποινα, να έρθουμε στην επικαιρότητα. Έτσι,
1: σύντομα όμως.
0: Σύντομα, εννοείται, πολύ γρήγορα. Εντάξει, Παρασκευή είναι σήμερα.
1: Αλλά δεν γίνεται,
0: 3 Ιουλίου.
1: Έτσι, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε.
0: Δεν γίνεται, έτσι. Βέβαια, η επικαιρότητα είναι ωραία. Πάντα πρώτη. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές εντόπισαν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν από τους 3 μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στα σπίτια, πάνω στα οποία ελπίζουν ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους, ενώ έχει εντοπιστεί τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Πρόκειται για μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού και γίνεται η ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ εξετάζεται αν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες ημέρες από το σημείο, ώστε να προετοιμαστεί το χτύπημα. Από την ανάλυση στο βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες, φορούσαν μαύρα ρούχα και κράνη, ενώ η ηλικία τους εκτιμάται μεταξύ 25 και 30 ετών. Εδώ μεταξύ, οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις. Ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Στελέχη και φίλοι του κόμματος συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το νοσοκομείο, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους τραυματίες και την οικογένεια. Να, μάλιστα, φορούσαν και μπλούζες που έγραφαν «Δεν σας φοβόμαστε».
1: Ναι, ναι. Στις επιθέσεις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Λιμπεράλ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η συνάδελφος η Κωνσταντίνα Πετούση για το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Αθηνά. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σε ακούμε χαρά. Καμπάνα.
2: Ναι, ναι, μ' ακούτε, εγώ σας ακούω.
1: Και εμείς σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
2: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλημέρα ωραία. Και στους ακροατές
1: μας. Καλημέρα. Λέγαμε γιατί θα μας πεις,
2: ναι,
1: για τη συνέντευξη.
2: Μια έτσι, του... συνέντευξη.
1: Κάποιο, κάποια...
2: Ναι, ναι, σας άκουσα βεβαίως.
1: Ωραία,
2: βεβαίως.
1: Ωραία. Έχεις τον λόγο.
2: Ήθελα να πω ότι έχουμε κάποια διαφορά. Σε μια εφόλη, λοιπόν, τη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, εκτέπεμψε διάφορα μηνύματα για το πολιτικό τοπίο, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Βεβαίως, ξεκίνησε εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την ως τρομοκρατική ενέργεια με ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Στόχος ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που συνδέεται, όπως είπε, με την πολιτική της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την εκένωση καταλήψεων και την απελευθέρωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από φαινόμενα παραβατικότητας. Δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας όλα τα κόμματα, ιδίως αυτά της αριστεράς, να τραβήξουν σαφή διαχωριστική γραμμή. Αναφέρθηκε μάλιστα και σε προηγούμενες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη Μολότοφ, ότι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που ίσονταν πέφτουν. Καλώντας να τραβήξει μια καλώντας τον ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Τσίπρα, να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές. Και στο πλαίσιο εφαρμογής του αντιρατσιστικού νόμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες, οι οποίες βρίσκονταν στο απειρόβλητο και πολιτικά. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κλείδωσε εκ νέου το χρόνο των εκλογών, την άνοιξη του 27. Εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας τον στόχο ρεαλιστικό και εφικτό, και δήλωσε ότι ο λόγος που διεκδικεί την αυτοδυναμία είναι επειδή δεν βλέπει περιθώρια συνεργασιών. Και αναφέρθηκε στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 ως εγγύηση αξιοπιστίας για το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα μέχρι το 2030. Για την επαναφορά τώρα του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό με την Ελλάδα, σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό πολιτικό του αντίπαλο στις εκλογές του 23. Ωστόσο, εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με ένα νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Ενώ ερωτηθεί και για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη διαγραφή του ως αναπόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του. Να πούμε και δύο κουβέντες κλείνοντας για την εξωτερική πολιτική, όπου τόνισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα διπλωματικά, αμυντικά και ενεργειακά. Ενώ για την Τουρκία ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα οφείλει να ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη και πως η μία και μεγάλη εκκρεμότητα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και σε αυτό το πλαίσιο απέρριψε κατηγορίες ενδοτισμού ως άδικες, αφού η Ελλάδα έχει αποδείξει τη στάση της υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Ωραία. Πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνα, πάμε λίγο στη μέτρο ανάλυσης, στη δημοσκόπηση. Πάμε λίγο στη δημοσκόπηση να μας πεις δύο λόγια για τα αποτελέσματα της έρευνας.
2: Πάμε στη μέτρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα.
2: Βεβαίως. Όπου βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία. Όπου βλέπουμε ότι. Μήπως να σας ξανακαλέσω, έχουμε κάποια.
1: Εμείς σε ακούμε πολύ καλά.
2: Κωνσταντίνα. Διαφορά στον ήχο.
1: Εμείς υπάρχει μια μικρή διαφορά στην αρχή, αλλά σε ακούμε πάρα πολύ καλά.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Παίξε μπάλα.
2: Ωραία, ωραία. Ωραία. Αυτό έχει σημασία. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, βλέπουμε ότι σε ακόμα μια δημοσκόπηση ενισχύεται και διατηρεί άνετο προβάδισμα. Όπως επίσης βλέπουμε και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται περίπου στις συν δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, λαμβάνει ένα ποσοστό 30,4%. Αντίστοιχα, περίπου στις συν 1,9 μονάδες είναι και η Ελλάς, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 17,1%. Τρίτο βλέπουμε εδώ το ΠΑΣΟΚ με 11,4% και τέταρτη ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής. Και από εκεί και πέρα πάμε εκεί κοντά στο όριο του 3% και ίσως πιο κάτω. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με 29%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τρίτη θέση με 5% και έπονται οι υπόλοιποι αρχηγοί κομμάτων. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, σε ένα ποσοστό 67%, ενώ το 60% ζητά πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας, με κύρια προβλήματα να παραμένουν η ακρίβεια και η οικονομία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι παρά την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας, η συνολική εικόνα δείχνει μια δυσαρέσκεια για την οικονομία, την καθημερινότητα και τους θεσμούς, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Πριν σας αποχαιρετήσω.
1: Θες να πεις κι άλλα. Πες τα.
2: Ήθελα απλά να πούμε και να πούμε μια κουβέντα. Μια κουβέντα, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Να πούμε απλά ότι σήμερα είναι και το βλέμμα στραμμένο. Τραμμένο στη Βουλή, όπου έχουμε την επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα της ακρίβειας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ να αναδείξει τις ζητήματα καθημερινότητας, προσπαθώντας να ενισχύσει την θέση του στο πολιτικό σκηνικό. Αναμένεται να ασκεί σκληρή κριτική, κατηγορώντας κάποιος ότι δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την εσπροκέρδη. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση εισοδήματος, έλεγχο τιμών, προστασία αγοραστικής δύναμης. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε ότι αυτό που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Από την πλευρά της, βεβαίως, η κυβέρνηση αναμένεται να υπερασπιστεί τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων, αυξήσει των κατώτατων, φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα στήριξης νοικοκυριών κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμού στο Χριστόφορο. Αυτό έχω να σου πω.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε πολύ γρήγορα και στη διεθνή επικαιρότητα. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Πρύφτη. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι τα διεθνή. Έτσι δεν μας αφήνουν να...
1: Όχι, ποτέ. Για κανένα λόγο.
0: Να βαρεθούμε καθόλου. Όλα μια χαρά.
2: Είσαι ταξιδιώτης των πέντε υπήρων.
1: Ναι, αλλά δεν με στέλνετε πουθενά. Δεν πήρα να
2: κάνω εισιτήριο. Θα μαζέψουμε χρήματα. Ναι. Περίμενε.
1: Δεν με στείλετε καμιά αποστολή πουθενά. Όλα εδώ θέλετε να με έχετε.
2: Είναι που σε αγαπάμε.
1: Εντάξει, και εγώ σας αγαπώ, αλλά θα ήθελα να είμαι λίγο πιο μακριά.
2: Εντάξει. Θα τα μεταφέρουμε. Θα διαβιβάσουμε τα μηνύματα.
1: Ευχαριστώ
2: αυτά.
1: Πάρα πολύ.
2: Για πάμε. Με τι θα ξεκινήσεις?
1: Εντάξει, θα πάμε στη Βενεζουέλα, λίγο να δούμε πώς έχει η κατάσταση εκεί. Οι νεκροί πλέον έχουν ξεπεράσει τους 2.600, έχουν ξεπεράσει τους 2.300 τραυματίες. Είχαμε ένα από αυτά που αποκαλούνται έτσι ως μικρά θαύματα στα συντρίμια. Έχει πληρωθεί πλέον μία εβδομάδα. Είχαμε όμως μία ακόμη διάσωση. Έναν άνδρα για τον οποίο, στον οποίο είχαμε αναφερθεί και χθες, ότι ήταν εγκλωβισμένος κάτω από συντρίμια 9 μέτρων. Ένας φύλακας 43 ετών. Κατάφεραν οι διασώστες μετά από μία επιχείρηση η οποία δίρυξε πάρα πολλές ώρες να καταφέρουν τον βγάλουν ζωντανό σε αρκετά καλή κατάσταση, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες. Συγγνώμη. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι έχοντας περάσει πλέον μία εβδομάδα, αυτού του είδους οι ελπιδοφόρες ειδήσεις θα λιγοστεύουν ή ενδεχομένως, όπως λένε πολλοί, αυτή μπορεί να ήταν και η τελευταία. Η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, η οποία έρχεται από το εξωτερικό σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, παραμένει πάρα πολύ δύσκολη, και γιατί τα περισσότερα νοσοκομεία πλέον λειτουργούν έξω από τα κτίρια στα οποία στεγάζονται, επειδή έχουν υποστεί ζημιές. Υπάρχουν όμως και τεράστιες ελλείψεις και πάρα πολύ μεγάλη κούραση επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, στο ανθρώπινο δυναμικό. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, βέβαια, για το οποίο επισημαίνει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είναι ότι πλέον ελοχεύει ο κίνδυνος για μολυσματικές μεταδοτικές ασθένειες, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και στην ίδρυυση και στην αποχέτευση πλέον. Να πάμε τώρα λίγο στα του Ιράν. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν στην Τεχεράνη το επτάήμερο πένθος για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος θυμίζω ότι δολοφονήθηκε σε επίθεση που είχαμε του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 4 μήνες. Περίμεναν προκειμένου να υπάρξει αυτή η εκεχηρία που έχουμε αυτή τη στιγμή βάσει μιας καταρχής συμφωνίας, για να αποδοθούν οι τιμές όπως όφυλαν στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας. Είχαμε λοιπόν τη μεταφορά της σωρούς του και των μελών της οικογένειάς του, γιατί θυμίζω ότι σκοτώθηκαν και πολλά μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και ένα παιδάκι μόλις 3 ετών σε αυτή την επίθεση. Μεταφέρθηκε λοιπόν στο χώρο που θα γίνει και το λαϊκό προσκύνημα, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες τελετές, οι οποίες θα λάβουν χώρα μέχρι και την Πέμπτη, όπου θα έχουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα του την τελετή ταφής. 20 εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να φτάσουν αυτές τις ημέρες στην Τεχεράνη. Έχουν ληφθεί πάρα πολύ ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Για κάποιες ημέρες θα κλείσει και ένα αέριος χώρος πάνω από την Τεχεράνη. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ο φόβος από πλευράς των αρχών ότι θα ήταν πολύ πιθανό, αν και πάρα πολύ παράτολμο βέβαια, να υπάρξει κάποια επίθεση από πλευράς του Ισραήλ. Και βέβαια λέω παράτολμο, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο ο κύριος Τραμπ. Ωστόσο, ο φόβος υπάρχει, γι' αυτό έχουμε και πολλές προειδοποιήσεις από πλευράς των νέων αξιωματούχων. Και έχουμε και μια προειδοποίηση νέα από πλευράς των φρουρών της Επανάστασης για τα στενά του Ορμούς, όπου αναφέρουν ότι τα πλοία τα οποία δεν ακολουθούν συγκεκριμένες προσδιορισμένες από την Τεχεράνη θαλάσσιες οδούς θα γίνονται στόχοι επιθέσεων. Τώρα, αναφέρονται σε αυτό επειδή είχαμε ξανά μια προσπάθεια από κάποια πλοία να ακολουθήσουν μη εγκεκριμένες θαλάσσιες οδούς χωρίς να έχουν πάρει έγκριση για να διέλθουν από τα στενά. Το Ιράν επιμένει πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα, γιατί φοβάται ότι τίθεται θέμα κυρία αρχίας του στα στενά, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που γίνονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζουμε να μην δούμε να επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ημέρα πένθους και στο Κίεβο, γιατί είχαμε τη φωνικότερη ρωσική επίθεση από την έναρξη του πολέμου, με 30 νεκρούς και αρκετά ακόμη άτομα να είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μπορεί ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σημαντικά. Ξεκίνησαν σήμερα να γίνονται και οι κηδείες των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, και συνεχίζονται επίσης οι πολύ σφοδρές ρωσικές επιθέσεις και σε άλλες περιοχές σήμερα, όπως στο Χάρκοβο, όπως στο Κίρβ, όπως στο Σούμι. Έχουμε τουλάχιστον 4 νεκρούς μέχρι στιγμής. Και βέβαια όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο των σφοδρών επιθέσεων που εξαπολύει και η μία και η άλλη πλευρά, κυρίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, τυπώντας βέβαια και πολιτικούς στόχους. Τώρα, Ντόναλντ Τραμπ, θυμίζω ότι στις 7 του μήνα έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, και έχουμε για μία ακόμη φορά τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, λέγοντας ότι είναι παράλογη, σχεδόν γελία, η μονόπλευρη υποστήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες του ΝΑΤΟ. Όταν εμείς τους χρειαστήκαμε, είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, εκείνοι δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, εννοεί τη βοήθεια που είχε ζητήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και δεν ξέρουμε βέβαια αυτή η δήλωση του κυρίου Τραμπ τι μπορεί να επιφυλάσσει για την σύνοδο κορυφής που θα έχουμε αυτό το διήμερο. Αν δηλαδή θα ακούσουμε τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει και κάποιες άλλες δηλώσεις οι οποίες θα καταφέρονται κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Θυμίζω ότι ήδη έχει αναγκάσει ο κύριος Τραμπ να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ από το 3% στο 5%. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση αυτή. Όπως επίσης και ότι αποσύρει στρατιωτικές δυνάμεις, στρατιωτικά μέσα από τις χώρες της Ευρώπης, ένα κενό το οποίο καλούνται να καλύψουν φυσικά οι ευρωπαϊκές χώρες. Και την ίδια στιγμή έχουμε στην Αμερικανική Γερουσία, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, μία πρόταση η οποία κατατίθεται από το βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία είναι κατά της απόφασης της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει στην πώληση 700 εκατομμυρίων δολαρίων κινητήρων για το πρόγραμμα ανάπτυξης συγκεκριμένων μαχητικών της Τουρκίας. Είναι μία πρόταση η οποία έρχεται από τον κύριο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θέλει να κάνει ένα δώρο στον κύριο Ερντογάν, τον οποίο θεωρεί ένα πολύ καλό σύμμαχο. Και από την άλλη πλευρά βέβαια γνωρίζουμε ότι και η πώληση των κινητήρων, όπως και η πώληση των F-35 από το πρόγραμμα αυτό έχει αποβληθεί η Τουρκία, μπλοκάρει για το Κογκρέσο πάνω στο γεγονός ότι συνεχίζει να διατηρεί τους ρωταρουσικά αντιπυραυλικά συστήματα τα S-300. Αυτή η συνθήκη δεν έχει αλλάξει, άρα θεωρούν πάρα πολλοί βουλευτές ότι παραβιάζει ουσιαστικά την Αμερικανική νομοθεσία για θέματα εξωτερικής πολιτικής.
2: Μάλιστα. Είχα ακούσει έναν ειδικό αναλυτή, λοιπόν, Κατερίνα, δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί του, έλεγε ότι οι κινητήρες...
1: Τώρα μου πετάς μετά την αυθεντία και μετά μου λες αν συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι
2: παγίδα. Έλεγε λοιπόν, παιδιά, είχε πολύ πλάκα, έλεγε ότι, εντάξει, μην τρελαίνεστε, οι κινητήρες που ενδέχεται να απολυθούν στην Τουρκία σε σχέση με τα F-35 είναι, λέει, σαν να συγκρίνεις, ας πούμε, την Ιουλία Καλυμάνη με τη Τζένιφερ Λόπες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ότι είναι πολύ μακριά.
1: Δεν ξέρω την Ιουλία Καλυμάνη, αλλά καταλαβαίνω την αναλογία. Το θέμα όμως εδώ, εντάξει, καταλαβαίνω τι θέλει να πει αυτός ο ειδικός στον οποίο αναφέρεσαι. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι υπάρχουν φόβοι ότι
2: ανοίγει
1: ο δρόμος και για τα F-35 με την κίνηση την οποία κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία τρέχει ένα πάρα πολύ σοβαρό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Έχει μια πολύ σοβαρή αμυντική βιομηχανία και τέτοιου είδους διευκολύνσεις όταν γίνονται σημαίνει ότι αυτή η αμυντική βιομηχανία μεγαλώνει, διευρύνεται και παράγει πολύ περισσότερο. Έτσι.
2: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Με αυτά και με αυτά, Αθηνά,
0: φτάσαμε.
2: Πάμε για
0: θα
2: πάμε δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Ακούμε μουσικούλα μέχρι τότε, έτσι, και ερχόμαστε πάλι μετά από ένα τραγουδάκι. Πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και τα λέμε πολύ σύντομα με ειδήσεις πιο ευχάριστες.
2: Έτσι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της σύζυγου του συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης Θεσσαλονίκης. Οδηγείται στον αυτοδικείο σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. 6χρονο αγόρι πνίγηκε χθες στη Μεσσηνία σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλας όπου εργαζόταν η μητέρα του. Υπολείμματα μονωτικής ταινίας εντοπίστηκαν σε εμπριστικό μηχανισμό της μιας επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές είναι ρεαλιστικός και εφικτός, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο liberal.gr. Η σχέση είναι μονοπλευρή, δεν στάθηκαν δίπλα μας τα νέα πειρά του Ντόναλντ Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα λόγω απεργίας των αυτεργατών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Δημοτική ραδιοφωνία Πειραιά, κανάλι 1 στους 90,4 η ώρα. Τι ώρα είναι, χωρίς γυαλιά δεν βλέπω. 11 και 7 πρώτα λεπτά και οι μουσικές επιλογές Αθηνάδα Βαρία δείχνουν την ηλικία.
1: Τι ηλικία έχουμε.
0: Ναι, και το γυαλί, τι ήθελα να το πω, την πρεσβείωμα. Λοιπόν, μας στέλνετε μηνύματα. Viber 6951-904-904, email studio papaki-1.gr ή μας παίρνετε τηλέφωνο 210-42-24-441 έως και 6. Ο Θάνος Καλοδούκας με τη βελούδινη φωνή σας υποδέχεται για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις μουσικές επιλογές, το τραγούδι της ημέρας που θα θέλατε να βάλουμε αύριο.
1: Στα μικρόφωνα η Αθηνά Δαβαρία και η Δέσποινα Φίκαρη, στον ήχο ο Δημήτρης Μορφέσης.
0: Το και είπαμε φυσικά, ότι θα πάμε πιο ανάλαφρα.
1: Πιο ανάλαφρα.
0: Ώρα είναι Παρασκευή. Θέλουμε να μπαίνουμε
1: πιο
0: σε
1: ευχάριστες ειδήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσάρεστες, αλλά εμείς θα το πάμε σαν να μην υπάρχουν. Θέλεις, τουλάχιστον για την επόμενη ώρα.
0: Θέλεις να σου πω για μια σκηνή από το μέλλον που είδα.
1: Το δικό μας μέλλον.
0: Το δικό μας μέλλον. Το βλέπω. Το βλέπω να έρχεται. Λοιπόν, μια κυρία ετών πόσο, 92.
1: Ζωή να έχει.
0: Πήγε χθες στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ήλιον.
1: Δικιά μας είναι.
0: 92 ετών, παρακαλώ, δικιά μας είναι. Ρουβίτσα παλαιάσκοπης. Λοιπόν, η οποία πήγε και κρυφά, πρόσεξε.
1: Κρυφά από κρυφά. Ποιον?
0: Κρυφά από την οικογένειά της. Το είπε στον ίδιο το Σάκη Ρουβά, καθόταν στις προστινές θέσεις. Την είδε ο Σάκης. Της έδωσε το μικρόφωνο και τα είπε όλα η κυρία Κατερίνα.
1: Πήρε και φιλή στο τέλος.
0: Πήρε και φιλή στο τέλος, γι' αυτό σου λέω, είναι σκηνή από το μέλλον. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Θα διαλέξουμε Ρουβάς, μας αρέσει, ποιοι είναι τη δική μας συνομοταξία.
1: Έχουμε αρκετούς.
0: Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα λοιπόν είπε ότι μένει πολύ κοντά στο σπίτι, ότι ήθελε να απολαύσει τη συναυλία, δεν το είπε σε κανέναν και πήγε λοιπόν κρυφά.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Έχει παιδιά, εγγόνια, δυσέγγω, νομίζω ότι έχει και δυσέγγωνο, περίμενα να βάλω πάλι γυαλί.
1: Σίγουρα
0: δύο δυσέγγωνα, ναι, ναι. Δήλωσε ευτυχισμένη. Ο δε Ρουβάς δεν έκρυψε τον, τρελάθηκε από τον ενθουσιασμό του, που η γυναίκα επέλεξε να διασκεδάσει στην αυλία του, κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε. Αυτά είναι το σχετικό βίντεο, έχει αναρτηθεί στα social media.
1: Θα το δω, θα το δω αμέσως μετά την εκπομπή.
0: Είναι πολύ ωραίο, πολύ συγκινικό και βέβαια αποθεώθηκε μετά στα social media ο Ρουβάς για το πώς
1: χειρίστηκε
0: την όλη. Ναι. Κανονικά έπρεπε τώρα να βάλουμε ένα Ρουβά. Τι έχουμε επιλέξει όμως.
1: Έχουμε επιλέξει
0: για άλλη μια φορά.
1: Για άλλη μια φορά. Θα κουραστείτε να το ακούτε.
0: Ναι, αλλά μας αρέσει. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, μας αρέσει.
1: Απολαύστε το.

0: Πού να το ξέρει ο Ιταλός ο τραγουδιστής ότι
1: έχει δύο τρελές Ελληνίδες που τον ακολουθούν.
0: Πού να το ξέρει ο
1: άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τον λέγανε όλοι. Μεγάλος λέει κύριος, λέει, έχει ζήσει τη ζωή του. Μπαίνω εγώ να δω την ηλικία ως άλλη μανιακή detective, με ξέρεις τώρα. Ό,τι θέλετε να παρακολουθήσετε, Αθηνά Δαβαρία μου λέτε και παρακολουθούμε. Και μπαίνω στη Wikipedia το 70, λέει. Κάτσε ρε φίλε, τι μεσήλιξη είναι αυτός. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Χάλια. Είναι σαν αυτό που λέμε, βλέπω λέει κάτι γεροντάκια να με χαιρετάνε και να λένε ότι ήταν συμμαθητές μου, λέει. Είναι δυνατόν.
0: Όταν σου πρωτομίλησαν στον πληθυντικό, έπαθες κάτι?
1: Ναι, έπαθα.
0: Το έπαθα. Και εγώ το έπαθα.
1: Εντάξει, το παθαίνεις. Νιώθεις έτσι μια κάποια και καλά. Κοίτα, με σέβονται. Μετά λέω, με σέβονται. Άρα, σύνταξη, άρα.
0: Ευτυχώς, αυτό που δεν έχω πάει, βέβαια δεν κυκλοφορώ πολύ με λεωφορείο τώρα.
1: Εγώ
0: τελευταία,
1: με μετρό.
0: Δεν μου έχουν δώσει ακόμα θέση. Ακόμα.
1: Κοίταξε, εμένα
0: καπλιάρι.
1: Κάποια στιγμή μπορεί λόγω της κοιλιάς να μου δώσουν για εγκυμοσύνη. Αλλά ευτυχώς το έχουν σώσει ακόμα. Λοιπόν, τώρα που είπαμε για μετρό και τέτοια, χθες ήταν η πρώτη φορά, παρόλο που κάθε μέρα με μετρό μετακινούμε από την Νίκαια, ξαφνικά ακούμε μια μελωδία φανταστική στο πιάνο και έχει έρθει και στη στάση μετρό Δημοτικό Θέατρο. Μα ήταν τόσο όμορφα, ήταν ένα παλικάρι, πρέπει να ήταν αλλοδαπό, και είχε έρθει με την παρεΐτσα του. Καθόταν εκεί και έπαιζε πάρα πολύ ωραία, έτσι, μουσικά κομμάτια είχε επιλέξει. Να σου πω, κοντοστάθηκα λίγο.
0: Βλέπεις ότι όλοι έχουμε χρόνο, έστω αυτά τα 2, τα 3, τα 5 λεπτά, να χαλαρώσεις, να ακούσεις κάτι όμορφο, να φτιάξει η διάθεσή σου.
1: Ξέρετε, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν με την παρεΐτσα του. Εν τω μεταξύ, μπορεί να πάει και κάποιος να παίξει και ασενάρτητα. Δηλαδή, αν θέλεις, σου λέει, τώρα θα μου πεις.
0: Θα έλεγα να μην το κάνεις, αν έχεις.
1: Όχι, θα μπορούσα να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ μαζί, να πάω και να το γυρίσουμε. Πάντως, πρέπει να πούμε, Δέσποινα, ότι είχε τεράστια ανταπόκριση στο κοινό, στο Μετρό Σύνταγμα. Γι' αυτό αποφασίστηκε και η επέκτασή του. Ήδη το βλέπουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, το είχε κιόλας αναγγείλει και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κύριος Χατζιαλέξης από το Facebook, από τα social media του, και χθες το είδα, σου λέω, εγώ η διεισόμαση εκεί. Επίσης θα πάει και στο σταθμό Δουκής Πλακεντίας. Είναι τουλάχιστον αυτά τα τρία τώρα.
0: Ναι. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, μια πολύ έξυπνη κίνηση που και θέλουμε πραγματικά, το θέλει ο κόσμος, το βλέπεις από την ανταπόκριση, το βλέπεις από το πόσο έχει, το έχουν επικοινωνήσει αυτό στα social media.
1: Σου λέω, πάρα πολύ ωραία, και έπαιζε πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Κάποια στιγμή, εντωμεταξύ, καιρό έχω να ακούσω Νατάσα Θοδωρίδου ή κάτι μου συμβαίνει. Νόμιζα ότι έπαιζε τραγούδι της Νατάσα Θοδωρίδου. Αλλά λέω, τώρα Νατάσα Θοδωρίδου και στο πιάνο θα μπορούσε.
0: Γιατί ο Θεοφάνους, γιατί παίζει Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Έλατε, έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να ήταν τελικά και να μην έχω κάνει τόσο μεγάλο λάθος.
0: Όλα παίζονται στα μουσικά όργανα. Στο πιάνο τουλάχιστον μπορείς να παίξεις τα πάντα. Από Νατάσα μέχρι η Ιουλία Καλυμάνη που είπαμε.
1: Βέβαια, και Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Και Τζένιφερ Λόπεζ μαζί.
1: Πάντως, εγώ είμαι με Καλυμάνη, να ξέρεις.

0: Το τραγούδι αυτό μας το ζήτησε μέσω Viber ο καλός φίλος και ακροατής μας πλέον Κυριάκος. Είδες Κυριάκο, το βάλαμε, το άκουσες κι εσύ. Εδώ πέρα μέχρι βίντεο κλιπ γυρίσαμε με τη Δέσποινα Φίκαρη. Ο Δημήτρης Μορφώσης μας τράβαγε. Ελπίζω να μην το στείλει πουθενά και το δούνε κι άλλοι, μόνο μεταξύ μας.
1: Όχι, όχι μεταξύ μας, αλλά είναι τραγουδάρα, ρε παιδιά. Δυτικές συνοικίες. Τώρα τι να λέμε, τι να λέμε. Δεν γίνεται να μην ξεσηκωθείς.
0: Εντάξει, και μας έκανε να σηκωθούμε και από τις καρέκλες μας έτσι να τραγουδήσουμε, που δεν το κάνουμε συνήθως. Αλλά σήμερα πια, είπαμε και Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα, 3 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιάς στις 8.30, ανεβαίνει η νεκρή νύφη το δάκτυλο που πετάχτηκε από το σώμα από τη θεατρική ομάδα των Νήμα. Τι γελάς, μωρέ. Σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία Αριστέας Κοντραφούρη. Πρόκειται για μια δελεύθερη διασκευή της ταινίας Corpse Bride με δραματουργική επεξεργασία βασισμένη. Σταμάτα, Δέσποινα Φίκαρη. Είπα ότι δεν θα το πάθω αυτό. Στο δημοτικό συνήθως το πάθαινα. Στο εβραιορωσικό παραμύθι από το οποίο προέρχεται ο μύθος. Επίσης, στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιάς στις 7.30 ανεβαίνει σε κείμενο σκηνοθεσία Κολέγκας Γεωργία η παράσταση Στο Φάσμα της Μοναξιάς. Πρόκειται για μια παράσταση για αυτά που συχνά μένουν ανίποτα. Και

Παραμένουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στη κεντρική σκηνή από τις 6.30 ως τις 10.30 το βράδυ θα ανέβει χορευτική παράσταση «Το παιδί που ήθελε να χορέψει» σε σκηνοθεσία Μαξίμ Στάντνικ και Αθηνά Παλαιολόγου. Η ετήσια παράσταση της Vamos Dance Academy «Το παιδί που ήθελε να χορέψει» είναι ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, κινηματογραφική μαγεία και χορό, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική ιστορία γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και όνειρα. Στη σκηνή θα ανέβουν 160 άτομα, μαθητές και δάσκαλοι της Vamos Dance Academy. Επίσης, αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 9, στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τη θεατρική ομάδα Λέρου, ανεβαίνουν οι Ευτυχισμένες Μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία Λευτέρη Διαμαντάρα. Τώρα, την Κυριακή, 5 Ιουλίου, στη σκηνή Ωμέγα, στις 8.30 το βράδυ, ανεβαίνει το Θεώρημα του Σχοινοβάτη, μια performance για σόλο βιόλα, φωνή και βίντεο σε σύλληψη ερμηνεία Ήρης Λούκα και σκηνοθεσία Άρη Κακλέα. Επίσης, την Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στο Φουαγιέ, ανεβαίνει μια ζωντανή παρουσίαση ιστορικής και σύγχρονης ξυφασκίας, βυζαντινή οπλομαχία, μεσαιωνικές πολεμικές τέχνες και σύγχρονη ξυφασκία. Πρόκειται για μια μοναδική βιωματική δράση αφιερωμένη στη τέχνη της ένοπλης μάχης, σώμα με σώμα, και παρουσιάζεται στο κοινό μέσα από μια δυναμική επίδειξη ιστορικής και σύγχρονης ξυφασκίας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Και αφού είπαμε τι όμορφες παραστάσεις έχετε να δείτε και να απολαύσετε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, πάμε μια βόλτα και από το Βεάκιο, που απόψε ανεβαίνει η Καριάτιδα, η απολαυστική κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, που ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ και το σπαρταριστό γέλιο, καθώς η σαρωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα είναι αναπόφευκτη. Σήμερα, Δέσποινα, εσύ θα πας να το δεις.
5: Ναι, έβγαλε επιτέλους εισιτήρια. Δεν κατάφερα. Δύο χρόνια δεν παίζεται, νομίζω.
4: Ναι.
5: Δύο χρόνια λοιπόν δεν είχα καταφέρει. Να πάω. Τώρα που έρχεται στην πόλη μας, κατάφερα και...
4: Εγώ είχα πάει στο θέατρο Κάπα. Είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα γελάσεις. Είναι όμορφη. Είναι
5: πολύ ευχάριστη. Όπως γέλασα πριν από λίγο.
4: Όχι τόσο πολύ, φαντάζομαι. Γιατί ξέρεις, όταν δεν πρέπει, γελάς ακόμα πιο πολύ. Εκεί θα σε αφήσουν με την ησυχία σου να γελάσεις.
5: Για πες μας λίγο για την Καριάτιδα, λοιπόν.
4: Είναι ένα κείμενο αιχμηρό, είναι φιές. Είναι κάποιες φορές και απολαυστικά άβολο. Δείχνει την σκληρή πολιτική πραγματικότητα. Στο τέλος θα δεις και το Καπουτζίδι, έτσι, μια περουκίτσα κάνει έναν αρχαίο Έλληνα. Το τέλος που τελειώνει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τη Δευτέρα θα μας πεις εσύ πώς φάνηκε. Θέλω να πω επίσης ότι για αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου, ανεβαίνει η παράσταση με την Ένα Μεντή σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια στο Μια Ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση με φοβερή συγκίνηση. Είναι ένας μονόλογος μιας απλής λαϊκής γυναίκας.
5: Έχει πάρει ήδη θυραμβικές κριτικές η Ένα Μεντή, έτσι, για αυτό το ρόλο.
4: Ναι, γιατί μιλάει για την νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα. Υπάρχει μουσική υπόκρουση με τραγούδια που σημάδεψαν τα γεγονότα και στιγμές της πορείας της χώρας μας. Επίσης, την Κυριακή 5 Ιουλίου, στο Βεάκιο Θέατρο και πάλι, ανεβαίνουν τα Στενά Παπούτσια της Ζόρζ Αρίσης, σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη από το Kids Theater, μουσική και τραγούδια από τον Σπύρο Λάμπρου και τον κύκλο Μικρά Παιδιά Μεγάλα Όνειρα της παιδικής χοροδίας Σπύρου Λάμπρου. Και επίσης σήμερα μην ξεχνάμε και το Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια, Πειραιάς είναι και αυτό. Μετά από 4 χρόνια επιτυχία στο Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, ανεβαίνει στο Κατράκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Τέλεια, λοιπόν. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά σε πιστή ακροάτρια, Γεωργία, για σένα, κάπου εδώ κοντά είναι η ψυχή αυτή. Περιμένω να σηκωθείς, να αρχίσεις να χορεύεις, να τραγουδάς, αφιερωμένο από μας, για σένα.

0: Λοιπόν, επιμένουμε θεατρικά. Η εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνει σήμερα και αύριο στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για να περιοδεύσει στη συνέχεια σε ανοιχτά θέατρα της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα. Η σκηνοθεσία αφαιρεί την υπογραφή του Χρήστου Θεοδωρίδη και πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από ένα δυναμικό 17-μελή χορό. Οι Πέρσες αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Εσχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιουργεί ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή. Ο σκηνοθέτης, ο Χρήστος Θεοδωρίδης, προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, έχοντας το επίκεντρο της παράστασης τον άνθρωπο απέναντι στην απώλεια. Μια παράσταση που στοχάζεται πάνω στη μνήμη και την ήττα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη μέσα σε έναν κόσμο που ολοένα και θεμελιώνει την εξουσία και την άκρητη υποταγή. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Στο θέατρο Γκλόρια θα φιλοξενείται από τον Νοέμβριο το νέο έργο του Αλέξανδρου Ρίγα. Λέγεται Ο Κατάδεσμος και είναι βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα του Θωμά Κοροβίνη με τη Χρύσα Ρόπα στο ρόλο της Ζηνοβίας και το Γιάννη Κριτικό στο ρόλο του Σκεύου. Η Ζηνοβία είναι μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έπειτα από αρκετές δεκαετίες τυραννικής έγκαμης ζωής εκρήγνεται, συνώντας απέναντί της στο σύζυγό της, στην προσωπικότητα του οποίου αποδίδει τα χειρότερα αντρικά ελαττώματα, καθώς και ποικίλες άλλες ερωτικές παραδοξότητες. Το έργο είναι ένα σύμνος στη γυναίκα σε αντιδιαστολή με το πατροπαράδοτο πατριαρχικό πρότυπο.
1: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Δέσποινα, βλέπω εδώ πέρα στα site την Κάθριν Μπαχ, τη θυμάσαι, ήταν η Ντέζι των Ντιούκς.
1: Πιο πολύ τη θυμούνται τα αγόρια της εποχής
0: ήταν
1: μας.
0: Η φαντασίωση των Λέιν της, έτσι. Ναι, έχει φτάσει στα 72 της η Κάθριν Μπαχ, ήταν μια κούκλα, εξακολουθεί από τις φωτογραφίες που βλέπω μια πολύ όμορφη κυρία. Μεσουράνησε στη δεκαετία του 1980, όπως λέμε ήταν όνειρο των περισσότερων ανδρών.
1: Με τα τζιν, τα σορτσάκια Βεβαίως. Και τις μπότες, τις καουμπόικες και τα λοιπά.
0: Έγινε γνωστή ως Daisy Dukes στη σειρά του CBS The Dukes of Hazzard, μονοπόλησε και 7 σεζόν το ενδιαφέρον, το βλέπαμε και εμείς. Καλά, μάλλον αγέννητες ήμασταν εμείς. Μη λέω, το βλέπαμε. Το είδαμε μετά στο YouTube, τέλος πάντων.
1: Και γίνει και στον κινηματογράφο ταινία. Ναι, είδαμε εμείς τώρα την πρόσφατη, προδεκαετίας.
0: Είχε τα δύο αδέλφια και αυτά πολύ όμορφα. Mm. Λέγαμε τώρα ή ο Ξανθός ή ο Μελαχρινός. Θυμάσαι εμείς τα κοριτσάκια. Ναι, ναι. Αλλά οι άντρες, εντάξει, βλέπανε αυτό το είδωλο. Η Μπαχ έχει συνεργαστεί με πολλούς αστέρες του Hollywood όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Clint Eastwood, ο Μπαρτ Ρέινολτς, η Τζέιμι Λι Κέρτις και η Κρίσταν Μπέλ. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στις αρχές της εβδομάδα στο δυτικό Hollywood να κάνει βόλτα και η αλήθεια είναι ότι ενώ δεν θύμιζε την εκρηκτική εικόνα της και πώς, αν είναι δυνατόν τώρα η γυναίκα, αλλά βλέπεις μια πολύ όμορφη κυρία, περιποιημένη, πάρα πολύ γοητευτική και από ό,τι βλέπουμε το πρόσωπό της δεν έχει πειράξει τίποτα.
1: Και αυτό είναι φαινόμενο τώρα για το Hollywood.
0: Ναι, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Δεν έχει παραμορφωθεί, mm-hmm. δεν το έχει πειράξει. Τουλάχιστον ή αν το έχει πειράξει είναι πολύ καλά πειραγμένο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ όμορφη.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω και κάτι. Η είδηση της ημέρας σήμερα είναι ότι κυκλοφορεί το πολύ αναμενόμενο άλμπουμ της Madonna από τη mm-hmm. Warner Records, που παρουσιάζεται ως συνέχεια του κλασικού πια Confessions on a Dance Floor του 2005. Και σύμφωνα με τις κριτικές, η βασίλισσα της pop έχει κάνει το καλύτερο άλμπουμ εδώ και 21 χρόνια, πόσο είναι. Όπως και τότε, στην παραγωγή βρίσκεται ο Stuart Price, ενώ τα 16 κομμάτια είναι δεμένα μεταξύ τους σαν συνεχές DJ set. Η βασική γραμμή των κριτικών είναι ότι η Madonna ακούγεται πιο σίγουρη όταν επιστρέφει στη δική της φυσική περιοχή. Έχουμε house, disco, κουλτούρα των club, παλιό dance, Νέα Υόρκη των 80s και ατμόσφαιρα 90s. Από τα τραγούδια, να σου πω γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά, το Dance Eteria ξεχωρίζει σχεδόν σε όλες τις κριτικές. Το κομμάτι λειτουργεί ως φόρος τιμής στο θρηλυκό νεοϊορκέζικο κλαμπ, όπου η Madonna έκανε τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Όμως, ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνουν και τα πιο προσωπικά κομμάτια του δίσκου, το Fragile, είναι αφιερωμένο στον αδελφό της, Christopher Ciccone, που πέθανε το 2004. Mm-hmm. Ενώ το The Test είναι ντουέτο με την κόρη της Lourdes, κινείται γύρω από τη μητρότητα, τη δημόσια ζωή και τις ενοχές που αφήνει πίσω της η φήμη. Ξεχωρίζει επίσης το Bring Your Love, στο οποίο η Madonna συνεργάζεται με την κατά πολύ νεότερη Sabrina Carpenter. Οι κριτικές διαβάζουν τη συνεργασία όχι μόνο ως σύνδεση με μια νεότερη γενιά pop star, αλλά και ως απάντηση στην αιμονή της βιομηχανίας να βάζει τις γυναίκες καλλιτέχνηδες σε ηλικιακά και αισθητικά κουτιά.

0: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι συνήθως οι βιογραφικές ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες, σκίζουν. Στο box office αρέσουν, ξέρω ότι σου αρέσουν και σε ένα πολύ Αθηνά. Δεν ξέρω, έχεις αγαπημένη. Η τελευταία σου είναι ο Μάικλ, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ο Μάικλ.
0: Ο Μάικλ.
1: Και, και η έκτη αίσθηση. Λατρεύω.
0: Η έκτη αίσθηση δεν είναι βιογραφική όμως.
1: Αν έχεις δίκιο, βιογραφική, ναι. Είπες. Τι είπε, Χριστέ μου. Ο Καποδίστρια, για να μάθεις. Για να μάθεις να μου τη λες. Στον αέρα κιόλας. Όχι, είναι ναι, ο Καποδίστρια. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Αν ήταν βιογραφική έκτη αίσθηση, τώρα θα πρέπει να είμαστε σε κάμα μοναστήρι με σκόρδα. Δεν ξέρω κι εγώ πού με τους νεκρούς.
1: Δεν άκουσα τα βιογραφική, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Με είχες πάρει όλο αυτό. Το κλίμα του στούντιο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Προγραμματίζεται να γυριστεί η ταινία για τη ζωή του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ωραίο είναι αυτό. Όμως αντιδρούν και ο όμιλος Αρμάνι και η οικογένεια του σχεδιαστή.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν θέλουν, ξεκαθάρισαν ότι δεν την έχουμε εγκρίνει, δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτό. Τη σκηνοθεσία της ταινίας Armani The King of Fashion, ο βασιλιάς της μόδας, έχει αναλάβει ο δύο φορές βραβευμένος με χρυσοφίνικα, Μπίλε Αούγκουστ. Μην πεις τώρα, θα μας τα πει ο συνάδελφος, ο Άγγης Καπράνος, γιατί, ποιες ταινίες έχει προφανώς.
1: Από εβδομάδα για... έτσι θα ήταν ωραίο να βγει τηλεφωνικά να μας ενημερώσει.
0: Δεσμεύτηκε, θα βγει ο Άγγης να μας δώσει τα φώτα του, ποιες ταινίες να πάμε να δούμε. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία θα ακολουθεί την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του Αρμάνι. Το σενάριο υπογράφει ο Μπόμπι Μορέσκο, σεναριογράφος του Κρας, ο οποίος έχει αναλάβει και τη βιογραφική ταινία για τους αδελφούς Μαζεράτη, με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο, άκου τώρα, κάστε, έτσι, Άντονι Χόπκινς και Άντι Γκαρσία. Μη σου πω, Άντι Γκαρσία είναι ο αγαπημένος, λατρεμένος. Καλά και οι τρεις είναι.
1: Καλά και τώρα τι να λέμε, για Αλ Πατσίνο, ναι.
0: Σε ανακοίνωσή του, λοιπόν, ο όμιλος Αρμάνι ανέφερε ότι δεν έχει εμπλακεί στο project, ούτε έχει εγκρίνει, στηρίξει, υποστηρίξει ή συμμετάσχει στην ανάπτυξη ή την παραγωγή της ταινίας. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την όλη πρωτοβουλία και αποστασιοποιείται τόσο από τη σκηνοθέτη όσο και από το περιεχόμενό του.
1: Να παραμείνουμε στον κινηματογράφο. Η Τζόντι Φώστερ εξέφρασε την ανησυχία της για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του κινηματογράφου, τονίζοντας ότι η νέα τεχνολογία ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια πολλών θέσεων εργασία στο Hollywood. Μιλώντας για τη χρήση της AI στις κινηματογραφικές παραγωγές, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε πως διαπιστώνει ότι η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει έργα με σωστή δομή, χωρίς όμως να αποδίδει πάντα την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Η δομή ήταν ακριβώς αυτή που θα μάθαινε στη σχολή. Οι ηθοποιοί έλεγαν τις ατάκες ακριβώς όπως θα τις έγραφε ένας υπολογιστής, αλλά οι δημιουργοί κατάφεραν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να φτιάξουν κάτι μεγάλο και όμορφο, είπε χαρακτηριστικά. Ελπίζοντα συνδικάτα να διασφαλίσουν ότι αν χρησιμοποιηθεί ένας ηθοποιός 20 φορές μέσω AI, θα αμυφθεί και 20 φορές, είπε η Τζόντι Φώστερ. Νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο. Εντάξει, ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και έχει και πολλά δίκαιο, έτσι, η Τζόντι Φώστερ.
0: Και είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί που αντιδρούν.
1: Βέβαια, παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στο Hollywood. Η βιομηχανία εξακολουθεί να ζητά την ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και την προστασία φυσικά των δημιουργών και των εργαζομένων.
0: Λοιπόν, να σου πω και εγώ για την Kate Hudson, που είχε έρθει στην... ανέβασε φωτογραφίες με τα παιδιά της από την Αθήνα. Είναι γνωστό, η Goldie Hawn, η μητέρα της, και ο Kurt Russell έχουν σπίτι στη Σκιάθο. Λοιπόν, αλλά έκανε διακοπές και στην Αθήνα. Πήγε στη Σκιάθο αρχικά η Kate Hudson, αλλά βρέθηκε και στην ελληνική πρωτεύουσα και πέρασε, όπως έγραψε η ίδια, ήταν η τέλεια αρχή για το καλοκαίρι της. Ορίστε που λέμε για την Αθήνα. Και πού να έρθει στον Πειραιά, δηλαδή.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, έρθουν Πειραιά.
0: Θα πάθει πλάκα.
1: Όπου έχει θάλασσα, πιστεύω είναι και από τα πιο ωραιότερα,
0: λοιπόν,
1: μέρη.
0: Από όλα αυτές τις βουτιές στην παραλία, εδώ μιλάμε τώρα, εντός Αττικής κινήθηκε η κυρία Χάτσον και στη πισίνα του ξενοδοχείου. Έμεινε βραδινές, έκανε βραδινές βόλτες με τους γιους και την κόρη της. Παρουσίαζε, έπαιζε παιχνίδια, ανέβασε πάρα πολλές φωτογραφίες και δοκίμασε και πάντελ. Θέλω και εγώ να δοκιμάσω πάντελ αυτό το. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλω. Τέλος πάντων.

0: κάπου εδώ, κάπου εδώ, έχοντας χαλεί την υπέροχη φωνή της Ελπίδας, θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε για την υπέροχη παρέα, τα μηνύματα, τη θετική σας ενέργεια σε αυτό το δίωρο που ξεκίνησε μόλις Τετάρτη 1η Ιουλίου.
0: Είμαστε φρέσκα, είναι νεογέννητη είναι η εκπομπή. Ναι.
1: Τώρα, λοιπόν, ό,τι και αν έχετε κανονίσει για τις επόμενες ημέρες, βόλτες, ξεκούραση, να περάσετε πανέμορφα, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να χαμογελάσετε περισσότερο και να μας ξαναεπισκεφτείτε τη Δευτέρα.
0: 10 η ώρα το πρωί, θα είμαστε εδώ με καλή διάθεση, παρόλο που θα είναι Δευτέρα.
1: Είναι καλοκαίρι, τι άλλο θέλουμε.
0: Είναι καλοκαίρι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Από Δέσποινα Φίκαρη και Αθηνά Δαβαρία, στον ήχο Δημήτρης Μορφές, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλουδούκα, σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ευρεία σύσκεψη υπό το Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη για τις επιθέσεις με γκαζάκια. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας. Συνελήφθη 43 χρόνων σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη. Προσπάθησε να χτυπήσει την ανήλικη ανιψιά του με λουρί σκύλου. Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές είναι ρεαλιστικός και εφικτός, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο liberal.gr. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, κάνει άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Η σχέση είναι μονοπλευρή, δεν στάθηκαν δίπλα μας τα νέα πειρά Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ πριν τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα λόγω απεργίας των αυτεργατών. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: un peu mou. Ok.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο κανάλι 1, στους 94, κάτι περισσότερο από 5 λεπτά μετά τις 12 το μεσημεράκι, Παρασκευή σήμερα.

0: Θα πρέπει να μιλήσουμε και τα τηλέφωνα, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι η ώρα που τρέχουν ρεπορτάζ και διάφορα. Και γι' αυτό το λόγο αντιραδιοφωνικό μεν, αλλά ουσιαστικό. Δεν πρέπει να απαντήσω στο τηλέφωνο το οποίο χτύπησε όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα και μέχρι τις 6 του Σεπτέμβρη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Καναλιού 1. Θα βάλουμε τις δικές μας αθλητικές πινελιές για περίπου 2 ώρες με τον Δημήτρη Μορφέση κοντά μας στη ρυθμίση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές ο Δημήτρης. Ο Βαγγέλης Κατικοσταντής, Λουκάς Ιωφανόπουλος είναι στα μικρόφωνα, ο Θάνος Καλοδούκας είναι κοντά μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Καλησπέρα Βαγγέλη, βλέπεις Πορτογαλία Κροατία.
1: Βλέπω τα highlights, δεν είχα δει το παιχνίδι, δεν είδα το παιχνίδι τα ξημερώματα, ήταν 2 η ώρα το μάτς της Πορτογαλίας με την Κροατία και βλέπω τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ. Και μόλις τώρα βλέπω τον γκολ του Ρονάλντου. Η ισοπαλία νομίζω είναι offside. Ναι, είναι offside. Τέλος πάντων, κοίταξε, τι συμπέρασμα βγάζει από αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: Αυτό που
1: τουλάχιστον
0: σου
1: στην νοκάουτ φάση. Ρε,
0: αυτό που στην νοκάουτ φάση. Ότι...
1: Δηλαδή, μην δεις καθόλου το παιχνίδι, δες τα τελευταία 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πιάσεις όλο το ζουμί των αγώνων.
0: Όχι σε όλα, αλλά.
1: Στα περισσότερα, ρε. Τα 8 στα 10, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ανατροπές, βλέπεις γκολ. Βλέπεις φινάλε με αγωνία, χιτσκοκικό φινάλε που λέμε, όλα αυτά στα τελευταία λεπτά. Δηλαδή και χθες το Πορτογαλία-Κροατία κρίθηκε στις καθυστερήσεις.
0: Και βέβαια είναι η παίκτες οι μεγάλοι αυτοί οι οποίοι ξεχωρίζουν. Δηλαδή δεν έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχει προκύψει ο Αστέρας και δεν νομίζω θα προκύψει αφού δεν έχει βγει κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος να μας κάνει κλικ από τη νέα γενιά ή κάποιο παιδί το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Κάπως έτσι θα βαδίσουν και τα επόμενα.
1: Έβλεπα πάλι χθες αυτό το Γιαμάλ, ρε παιδί μου. Τι παίχτης είναι αυτός, τι διαστημικός παίχτης είναι αυτός. Δηλαδή σου κάνει μία άμυνα άνω κάτω. Δηλαδή μπορεί να πάρει, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες. Μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του για να κερδίσει ένα παιχνίδι μόνος του.
0: Ναι, και επίσης όπως και η Γαλλία, έτσι θεωρώ και η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία έχει τη ταυτότητα του προπονητή της. Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος καθορίζει ανεξαρτήτως εάν είσαι στάρ ή όχι τη στρατηγική της ομάδας. Και είναι οι ομάδες οι οποίες, ξέρεις, περνώντας παιχνίδι με το παιχνίδι, είναι που δείχνουν όλο και καλύτερες. Αλλά βέβαια τώρα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει και ένα κέντρο. Έχει Πέδρη, έχει Ρόντρι, έχει Γιαμάλ, έχει Όλμο, έχει τον. Έχει παίχτες μέσα.
0: Ειδικά ο Ρόντρι είναι ένας παίχτης μόνος, είναι μια ομάδα μόνος. Το είδαμε, ας πούμε,
1: ότι
0: από τη στιγμή που είχε τραυματισμούς, πόσο επηρεάστηκε μάλλον αρνητικά η Manchester City. Από τις αποστολές είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Ούτως ή άλλως ο Ρόδρυ είναι κάτι περισσότερο από ένας ποδοσφαιριστής. Είναι συνδικαλιστής, είναι επιστήμονας, είναι 1000 πράγματα. Και βέβαια
1: είναι τεράστια προσωπικότητα.
0: Τεράστια προσωπικότητα θεωρώ. Μια από τις σπουδαιότερες, πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Ως προσωπικότητα δηλαδή, όχι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος κλωτσάει καλά το τόπι, αλλά έχει όλο αυτό το πακέτο το οποίο μπορεί να μιλάμε και να αναλύσουμε, ας πούμε, το Ρόδρυ για τα επόμενα 20-25 λεπτά της ώρας. Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία, θα πούμε βέβαια το πολύ μεγάλο γεγονός στον χώρο του αθλητισμού στη χώρα μας και όχι μόνο, έχει αφετηρία εδώ τον Πειραιά, είναι η χθεσινή παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης του γηπέδου Γεώργιος Καρεσκάκης της νέας εποχής, όπως λέω εγώ, όπου είδαμε λίγο πολύ αυτά τα οποία εντάξει, νομίζω ότι κάθε φιλάθλος θα ήθελε να δει από την ομάδα.
1: Είσαι δηλαδή, καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή, το λίγο
1: πολύ, να σου πω κάτι. Άκου. Και φιλάθλος να μην είσαι συγκεκριμένης ομάδας που θα φτιάξει αυτό το γήπεδο, νομίζω ότι θετικά το βλέπεις. Είναι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Γιατί το να γίνονται τόσο ωραία γήπεδα εδώ στην Ελλάδα, όπως τη ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού που γίνεται, του Ολυμπιακού που θα γίνει ένα εντελώς διαφορετικό υπερσύχνο γήπεδο, του ΠΑΟΚ. Έτσι, όταν μια μεγάλη ομάδα αποκτά το δικό της γήπεδο, ρε φίλε, κάνει κλικ γενικότερα.
0: Αναβαθμίζεται το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά πλέον αυτό το οποίο γινόταν παλιά, όπου πηγαίναμε στο γήπεδο, καθόμασταν μια μισή ώρα, ντρεπόμασταν να πάμε τουαλέτα, κρατιόμασταν.
1: Όχι μόνο αυτό, πας μια ώρα πιο πριν τώρα. Θα κάνεις τη βόλτα σου στα καταστήματα, θα κάτσεις να πιεις το καφεδάκι σου. Δηλαδή το ζεις περισσότερο, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Πά να δεις ένα παιχνίδι.
0: Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά, θα συζητήσουμε αρκετά, θα ακούσουμε βεβαίως. Να πω για όλους όσοι δεν το έχετε δει, την παρουσίαση μιας και την είχαμε live, σε live streaming και εμείς και το Ολυμπιακός TV χθες, όλα αυτά τα οποία έγιναν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μπείτε στο YouTube του καναλιού 1. Όπως επίσης θα δείτε και ένα ρεπορτάζ μετά την παρουσίαση, μας έχουν μιλήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Κάποια από αυτά θα τα ακούσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπου θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε έτσι λίγο πιο ειδικά για όλα αυτά τα οποία παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Ευαγγέλης Μαρινάκης. Το γήπεδο αυτό καθ' αυτό, γιατί νομίζω το πρωταγωνιστής είναι το νέο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης. Είναι ένα στολίδι. Να βλογήσουμε λίγο τα γένια μας, όπως σας το περιέγραφα τις προηγούμενες 10 μέρες. Λίγο πολύ κοντά έπεσε το ρεπορτάζ μου για το πώς θα είναι και πώς θα γίνει το νέο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο θυμάμαι χαρακτηριστικά που σας έλεγα, παιδιά, δεν είναι σαν το Σαμαμές, δεν είναι σαν το τέτοιο. Έχει τη δικιά του ταυτότητα. Είναι ένα γήπεδο πραγματικά το οποίο πλέον έχει τη δικιά του ταυτότητα. Μάλιστα, ήδη επειδή υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες, μάλλον ομάδες ή λογαριασμοί στο Instagram που ασχολούνται με τα γήπεδα όλου του κόσμου, από χθες το βράδυ το γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης έχει το δικό του χώρο και είναι μια σειρά αφιερωμάτων που γίνονται, επαναλαμβάνω, από σελίδες οι οποίες έχουν 2, 3, 4 εκατομμύρια ακόλουθους, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όχι μόνο επειδή είναι οπαδοί, αλλά επειδή τους αρέσει να μαθαίνουν νέα πράγματα, να βλέπουν πώς ανακατασκευάζονται γήπεδα και άλλα πολλά. Το Γεώργιος Καρεσκάκης, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο, περίπου 53.000
1: θέατρες. Το μεγαλύτερο σύγχρονο, έτσι, ναι. Γιατί είναι και το ΟΑΚΑ, το οποίο χωράει...
0: Μιλάμε για ποδοσφαιρικό γήπεδο, για αυτό που λέμε, δηλαδή, που δεν έχει κουλουάρ, που, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που ονομάζουμε γήπεδο ποδοσφαίρου. Το γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, θα σας να δώσουμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Θα έχει ένα, το μόνο το Media Center θα έχει 2.000 τετραγωνικά μέτρα, αμφιθέατρο 320 θέσεων, ειδική χώρη εργασίας 1.000 τετραγωνικών μέτρων, πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός των χώρων του γηπέδου σε 4 επίπεδα, προσέχετε, 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες, 20 διπλά κλιμακοστάσια, 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου. 4 επίπεδα, συνολικό ύψος θα ξεπερνά τα 52 μέτρα, βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, 5.000 τετραγωνικά μέτρα για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης, 100 υπερπολιτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων, πάνω από 50.000 τετραγωνικά μέτρα premium hospitality χώροι, 10.000 τετραγωνικά μέτρα γιγαντοοθόνες LED που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη και στεγάστρο υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου, φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δύο control room και με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Ένα έργο κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως. Βέβαια, οι εξέδρες είδατε, κατακόκκινες, εξέδρες οι οποίες θα φιλοξενούν περίπου 53.000 θεατές και αυτό το οποίο επίσης έχει έτσι, την ιδιαιτερότητά του είναι η κυματοειδή μορφή, την οποία επίσης λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές, που παραπέμπει έτσι λιγάκι με την θάλασσα του Πειραιά, που είναι 200 μέτρα παραδίπλα. Ένα γήπεδο το οποίο, πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι όλοι ανυπομονούμε και εμείς από την πλευρά του τύπου, γιατί ξέρεις, είναι διαφορετικό να δουλεύεις ένα γήπεδο σύγχρονο για το Καρεσκάκι, το τωρινό Καρεσκάκι γήπεδο, απλά δεν χωράει τον κόσμο του Ολυμπιακού, έχει ο Ολυμπιακός 30 σερί sold out και διαφορετικά τώρα που θα ανέβουμε και ένα επίπεδο, θα είμαστε και λιγάκι πιο ψηλά, όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία να ξεκινήσει.
1: Εντάξει, είναι ένα σύγχρονο γήπεδο που σημαίνει καλύτερη εμπειρία για τον κόσμο, περισσότερη σίγουρα ασφάλεια, καλύτερες υπηρεσίες και ένας χώρος που ό,τι διάβαζα δεν θα είναι μόνο την ώρα του, για δύο ώρες δηλαδή.
0: 365 μέρες το χρόνο.
1: 365 μέρες το χρόνο, είπε ο
0: Αγγελμαντινάκης. Επιστρέφοντας σπίτι, ξέρεις τι μου πει Δήμητρα, κόρη μου, είναι ένα σύγχρονο κορίτσι, 21 ετών, φοιτήτρια, αθλήτρια κτλ. Με ενδιαφέροντα που σε περνούν τα δικά μας, ας πούμε, της δικιάς μας γενιάς. Τους έκανε κλικ στην παρέα της, παρακολουθούσαν σε live streaming από το κανάλι μας την παρουσίαση, το γεγονός ότι άκουσαν και είδαν 72.000 θεατές στη διάρκεια των συναυλιών. Και μου λέει, μπαμπά, θα μεσολαβείς να παίρνουμε πιο εύκολα εισιτήρια για να μην τρέχουμε στο Παναθηναϊκό στάδιο και στο ΆΚΑ. Δηλαδή,
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, για παιδιά και για τον Πειραιά. Εντάξει, και για του λέει, α, το έχουμε το, θα έχουμε πλέον τη συναυλία δίπλα στο σπίτι μας.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, έτσι, και για τον, και για τον Πειραιά. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται με εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο τέλος ημέρας, για μένα δεν έχει σημασία, το έλεγα και νωρίτερα, δεν έχει σημασία τι υποστηρίζει κάποιος φιλάθλος, ή αν είσαι Ολυμπιακός ή δεν είσαι Ολυμπιακός, αν είσαι ΑΕΚ ή δεν είσαι ΑΕΚ, Τούμπα, και το ίδιο ακριβώς και για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Όταν στην Ελλάδα έρχονται τόσο σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, νομίζω μόνο χαρούμενος μας κάνει όλους, υπερήφανος, γιατί πρόσεξε, θα είμαστε και σε θέση να φιλοξενήσουμε και ένα πολύ μεγάλο τελικό του Champions, του Europa, του Conference, λέει και εδώ στην χώρα μας, με τόσο υπερσύγχρονα γήπεδα. Και είπαμε, περιμένουμε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και για τον Πειραιά, βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει, για την πόλη και γενικά εκεί πέρα το Φάληρο με το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το κολυμπητήριο του Ολυμπιακού, το οποίο του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουν ξεκινήσει τα έργα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, όλα αυτά θα αρχίσουν να τρέχουν εφόσον ξεπεραστούν μια σειρά γραφειοκρατικών θεμάτων, για τα οποία αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη Μορφέση, το πρώτο ηχητικό απόσπασμα του διοικητικού ηγέτη του Ολυμπιακού, αυτό που λέει για να σε βοηθήσω, Μαρινάκης, για Καραϊσκάκη.
2: Θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές, στο τέλος είμαστε πάντα νικητές. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι από την, την παρουσίαση του κύριου Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, για το νέο Καραϊσκάκη, για το Γεώργιος Καραϊσκάκης της νέας εποχής, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Βαγγέλη, νομίζω ότι το σημείο έτσι αναφορά επίσης της χθεσινής παρουσίασης ήταν και η αναφορά, ήταν η συγκίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη μιλώντας καταρχάς για τον Σταύρο Νταϊφά και λέγοντας έτσι την γνωστή έκφραση ατάκα του Σταύρου Νταϊφά, το ύμνο του Σταύρου Νταϊφά, την μπροστά στον Ολυμπιακό, όλοι είμαστε να είναι. Και βέβαια το ευχαριστώ με ένα λιγμό προς τον Σωκράτη Κόκαλη, τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να δημιουργεί τον Ολυμπιακό της νέας εποχής. Ο Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά, το τιμόνι αν θέλετε, του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον Βαγγέλη Μαρινάκη, και βέβαια τον εκτόξευσε και τον έφερε τον σύλλογο και στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την κατάκτηση του UEFA Conference League. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος χθες εκτός από την παρουσίαση του νέου γηπέδου ήταν ενωτικός. Είναι αυτό που πιστεύει, που έχει πάντα στο μυαλό του, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος. Και πάμε να ακούσουμε και άλλο ένα σημείο, Δημήτρη Μορφέση, από αυτή ακριβώς την τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι κανένας, μα κανένας, την εξάδερφος, την ανιψιός, την αδερφός, δεν θα χαλάσει αυτό το οποίο έχει ο Ολυμπιακός, που είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος.
1: Άσχετα με το τι λέω εγώ, το είδατε, είδατε πόσα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα, πόσα ευρωπαϊκά έχουν κατακτήσει όλοι μαζί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένας, είναι ενιαίος, και αυτό δεν μπορεί να το, δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος και να είναι αυτός, είτε είναι τρόλ, είτε είναι οποιοδήποτε, ανιψιός, ξάδελφος ή οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, και το έχουμε αποδείξει, όπως σας είπαμε, αργά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε μόνο του.
0: Λοιπόν, πριν περάσω στο Γιάννη Μόραλη, στον Κώστα Καραπαπά, στον Σίδρο Κουβέλο, στον Τάκη Ρέτσο, και με εικόνα όλες αυτές οι δηλώσεις στο YouTube του καναλιού μας, όπως και στα social media του καναλιού.
2: Όπως και οι μακέτες, έτσι.
0: Και οι μακέτες από χθες, ναι. Ναι, γιατί ό,τι και να λέμε εμείς, έχουμε τον άχαρο ρόλο.
2: Αν δεν έχει εικόνα ο άλλος να δει πώς ακριβώς θα είναι, όπως και να το περιγράψει η Λουκά μου, μπορεί να του δίνει σε
0: αν και βεβαίως να πούμε στίγμα. Πλέον όλα και τα ραδιόφωνα έχουμε γίνει, ειδικότερα εμείς που είμαστε και η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, ένας όμιλος. Δηλαδή έχουμε και την ιστοσελίδα μας, όπου έχουμε τις εικόνες, έχουμε το YouTube, έχουμε τα social media, όπου μπορούμε και όλα αυτά τα προσφέρουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή κάποιος τώρα μπορεί να μας ακούει, όπως ο Μιχάλης ο Μουσιλής. Καλησπέρα Μιχαλιό, καλή δύναμη, καλή δουλειά. Μας ακούει. Μετά στο σπίτι του μπορεί να ψάξει να βρει τι έχει ανεβάσει ο Πεϊμανίδης στα social media του καναλιού 1, ή να δει τι έχει γράψει εσύ.
2: Πεϊμανίδης, έχει γίνει σκιά σου, φίλε. Όπου είσαι εσύ, δίπλα σου ακριβώς είναι και ο Σίμος.
0: Η αλήθεια είναι, θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί χθες παρέα με τον Παναγιώτη Πειράτου, τον οπερατέρ μας, ξέρεις, πραγματικά γίνανε λάστιχα κυριολεκτικά για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά, και το live και τις δηλώσεις, και άμεσα εσένα που ήσουν ένα stand-by ανέβαζες.
2: Εντάξει, είπαμε ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι, μωρέ, ξέρεις τι, το έλεγα και το πρωί, με βγάλαν ένθετο και δεν μ' αρέσουν και αυτά.
2: Γιατί δεν σ' αρέσουν, γιατί
0: ρε. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί ο ακροατής ακούει κάτι ή διαβάζει κάτι, αλλά είναι ένα πλήθος ατόμων που είναι πίσω από μια παραγωγή.
2: Εννοείται.
0: Και νομίζω ότι εντάξει, επειδή φτάνουμε έτσι, φτάσαμε χθες, ήταν η κορύφωση, νομίζω, το πικ των αθλητικών παραγωγών για την παλιά αγωνιστική περίοδο. Από σήμερα που ξεκινά προετοιμασία Ολυμπιακός, πετάει, νομίζω έφτασε
2: στο Ρότερνταμ.

0: Έχουμε μπει στο χειμώνα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς οι αθλητικοί έτσι το βλέπουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πριν επιστρέψω στο Καραϊσκάκι, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε μαζεμένοι χθες σε ένα χώρο να γίνονται ερωτήσεις στον κύριο Μαρινάκη και αν υπάρχει κάποιος να μην το ρωτήσει και για τις μεταγραφές.
1: Το ρώτησες εσύ?
0: Όχι.
1: Α, εντύπωση μου κάτι. Γιατί συνήθως πας στην πινελιά σου, ρε παιδί.
0: Εγώ είχα προετοιμασμένη άλλη ερώτηση να κάνω, mm-hmm. αλλά τελειώσαμε λίγο νωρίτερα. Ήθελα να ρωτήσω αυτό για την πολυχρηστικότητα του mm-hmm. Καραϊσκάκη. Νομίζω ότι ο Διονύσης Βερβελές τον ρώτησε για τις μεταγραφές. Σημαντική τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ανέφερε το ύψος του μπάτζετ, 30 εκατομμύρια, αλλά ταυτόχρονα είπε ότι εξέφρασε την επιθυμία του ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι να στοχεύσουν σωστά και να είναι. Να βάλουν γκολ στις μεταγραφές. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ολυμπιακοί να κάθε χρόνο να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη και πιο δυνατή. Ήδη υπάρχει ένα μπάτζετ γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές και πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μας, οι σκάουτερς, οι τεχνικοί διευθυντές, ο προπονητής μας. Γεια σας. Ο προπονητής μας κάνουμε τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι στην ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που όλοι έχουμε συνηθίσει, να είμαστε και πάλι πρωταθλητές.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Επιστροφή όχι στο παρελθόν.
2: Πότε θα γίνει και αυτό, ρε φίλε.
1: Πού?
2: Να κάτσουμε τώρα να ξεκινήσουμε μια εκπομπή και να πούμε για το νέο γήπεδο του Εθνικού.
1: Ναι,
2: έτσι, το οποίο θα ξεκινήσει να γίνεται, το οποίο θα δώσει χαρά σε πάρα πολλού φίλου του Εθνικού.
1: Ναι, το
2: οποίο είναι μια πονεμένη ιστορία εδώ και χρόνια για τον δεύτερο μεγάλο τη πόλη.
1: Κοίταξε, για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια διοίκηση.
2: Τώρα, άσε, τώρα είναι μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ρε Λουκά, αν τα βάλουμε κάτω, να σου πω τα λάθη που έχουν γίνει από τους ίδιους ανθρώπους του Εθνικού.
1: Σαν τώρα το Γιάννη τον Βρούτσι να κάνει τη δήλωση εδώ στο Στάδιο Νέας και Φιλίας, σχετική ερώτηση, και είπε: περιμένω τους ανθρώπους του Εθνικού να έρθουν με μια πρόταση στο Υπουργείο να συζητήσουμε.
2: Εντάξει, αυτά δεν είναι πράγματα που ήταν ο κύριος Βρούτσης, είναι και άλλα που πρέπει η πολιτεία να καταλάβει, ότι ο Εθνικός δεν έχει τη δυνατότητα να πει: θέλω αυτό το χώρο για να το κάνουμε γήπεδο. Χρειάζονται και άλλοι παράγοντες προκειμένου ο Εθνικός να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Είναι μια πολεμένη ιστορία που σίγουρα έχει μερίδιο ευθύνης και ο Εθνικός, αλλά okay, είναι ένα μείγμα πραγμάτων, μια λυσίδα πραγμάτων που δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο Εθνικός με πάρα πολλά χρόνια μετά να μην έχει ένα δικό του σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε στο...
2: Περίμενε, μην πάμε. Μήνυμα ο Μπάμπης ο Καραλής.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, πάντα ακούω τεράστια μεστή ενωτική ομιλία του ηγέτη του Ολυμπιακού. Ένα τεράστιο έργο για την ομάδα και την πόλη, αλλά και για τον τόπο. Σπάνιο μέγεθος που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Και μας έχει πάρει και ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, να τον πάρω. Να
1: πει.
2: Το Καραλή. Είχαμε μια αναπάντητη κλίση.
1: Ωραία, μέχρι να δεις τι σε θέλει, πάμε να ακούσουμε.
2: Όχι, θα θέλει να τον βγάλουμε στον αέρα, σου λέω.
1: Θα το κάνουμε και αυτού έκπληξη.
2: Ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε αμέσως μετά ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Ο κ. Μόραλης, ο οποίος και ως αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακού, ήταν αυτός που έκανε το ενακτήριο λάκτισμα, αν θέλετε, χθες της παρουσίασης του υπερσύγχρονου, του νέου Γεωργίου Καραϊσκάκης.
3: Άλλο ένα βήμα έγινε. Υπάρχει ένα μονοπάτι. Πρώτα ήταν η μελέτη. Το έτοιμα στην κυβέρνηση, το έτοιμα στο Δήμο που πέρασε ομόφωνα. Η σήμερα παρουσίαση, η οποία νομίζω εντυπωσίασε όλους τους ανθρώπους που τους αρέσει το ποδόσφαιρο και περισσότερο φυσικά τους Ολυμπιακούς. Πλέον υπάρχει προσμονή, υπάρχει εικόνα

0: υπάρχει αγωνία και υπάρχει ένα αίτημα νομίζω όλων μας και θεσμικά εγώ ως δήμαρχος και ως Ολυμπιακός και νομίζω και της κοινωνίας του Πειραιά και του Ολυμπιακού να εγκρίνει το γρηγορότερο η κυβέρνηση αυτή την μοναδική νομοθετική δύναμη που θέλουμε για το ύψος για να προχωρήσει το σύντομο δυνατόν. Ελπίζω και εύχομαι πραγματικά τα επόμενα 2,5-3 χρόνια το αργότερο να έχουμε δυνατότητα όλοι εμείς να μπούμε σε αυτό το νέο πραγματικά εντυπωσιακό γήπεδο που είδαμε.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα, Δημήτρη, στον Ισίδωρο Κούβελο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η ΕΟΕ, η οποία είναι και η ιδιοκτήτρια του χώρου που είναι κατασκευασμένο το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε σε ερωτήσεις μας ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος.
2: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω το νέο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσίασε ο κύριος Μαρινάκης, κλέβει τις εντυπώσεις. Και είστε και ο Καθλήν Αρμόδιος, είστε ο πρόεδρος της ΕΟΕ.
3: Είμαστε ιδιοκτήτες του Γεώργιος Καραϊσκάκης και χαιρόμαστε πραγματικά που αυτό το εμβληματικό στάδιο θα αναβαθμιστεί με τον τρόπο που παρουσίασε ο Πρόεδρος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα, διότι ξέρετε, η Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει γήπεδα και θέλει αγωνιστικούς χώρους για όλες τις ομάδες, για όλους τους αθλητές μας. Αυτό που είδαμε είναι κάτι μοναδικό και το κυρίαρχο, είναι το κυριότερο από όλα είναι ότι αυτό χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς χωρίς τη συνδρομή του κράτους. Είναι κάτι σπάνιο για την Ελλάδα, κάτι μοναδικό και οφείλω να συγχαρώ τον κύριο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό και να ευχηθώ να ξεκινήσουν γρήγορα τα έργα και να το ζήσουμε αυτό το στάδιο στην πραγματική του λειτουργία.
2: Οπότε η ΟΕ είναι στο πλάι του Ολυμπιακού ώστε να ξεπεραστούν και ενδεχομένες τροχοπέδες.
3: Κοιτάξτε, η ΟΕ είναι για πρώτη φορά που σαν ιδιοκτήτης εκλήθη να συζητήσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα, επί πάρα πολλά χρόνια, είμαστε ιδιοκτήτες όχι μόνο του Καραϊσκάκη αλλά και άλλων χώρων και μας αγνοούσαν. Είναι η πρώτη φορά που μας κάλεσαν να μιλήσουμε και αυτό σημαίνει πάρα πολλά και τους ευχαριστούμε.

0: 250 εκατομμύρια το κόστος με ιδία κεφάλαια του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Σημαντικό, πολύ σημαντικό γι' αυτό, έτσι. Ναι. Το ότι ο άνθρωπος θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Δεν έχει βάλει, γιατί είναι αυτός ο οποίος αποπληρώνει.
1: Έχει βάλει 250 εκατομμύρια.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα τι λες.
0: Το άλλο, παλιό Καρέσκα.
1: Μιλάμε για μεγάλο
0: το
1: ποσό.
0: Καρέσκα,
1: μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό.
0: Ναι, είναι τεράστιο το νούμερο. Εντάξει. Αν το σκεφτείς. Και επαναλαμβάνουμε, είναι το μοναδικό γήπεδο το οποίο κατασκευαστεί χωρίς την παραμικρή συμμετοχή της πολιτείας. Και γι' αυτό είπε και ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτό το οποίο ζητάμε από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, είναι να τρέξει λίγο τα διαδικαστικά, έτσι ώστε το Μάιο η ομάδα να μετακομίσει στο ΆΚΑ και να αρχίσουν οι εργασίες.
1: Και μάλιστα αυτό που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ότι όταν ξεκινήσει η διαδικασία για το νέο Καραϊσκάκη, η ομάδα θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι,
0: το μεγαλύτερο γήπεδο. Στο που μπορεί να χωρίσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Κώστας Καραπαπάς. Αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον Τάκη Ρέτσο. Και αμέσως μετά θα σας πω και ποιος είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η εταιρεία η οποία είναι πίσω από τον Γιώργο Καραϊσκάκη.
2: Ζήσαμε μια μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση με το συγκινημένο και ενωτικό Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεδιπλώνει ένα όραμα που το συζητάει πολύ, από πολύ παλιά, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και χρόνια. Το όραμά του είναι ότι δεν χωράει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο όπως είναι και χρειάζεται ένα γήπεδο όπως ακριβώς το είδατε. Δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί πλήρως όλοι από την εικόνα, παρότι είναι συγκλονιστική το τι ακριβώς είδαμε, αλλά τώρα που θα σας μοιραστούν τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά του γήπεδου θα καταλάβετε περισσότερα. Θα καταλάβετε, για παράδειγμα, ότι η οθόνη LED που είδατε εσωτερικά και εξωτερικά είναι η μεγαλύτερη πολυεπίπεδη οθόνη στην Ευρώπη, 10.000 τετραγωνικά μέτρα μέγεθος. Θα καταλάβετε ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει τουλάχιστον 20 κυλιόμενες σκάλες, 60 ελκυστήρες για την εύκολη διακίνηση των φιλάθλων και άλλα πράγματα τα οποία είναι τρομερά. Έχει χώρους τεράστιους για συνέδρια. Είναι ένα γήπεδο που πραγματικά θα καμαρώνουμε όλοι οι Ολυμπιακοί που θα το βλέπουμε και αν δεν μας σταματήσει κανείς, που μόνο σκόπιμα μπορεί να σταματήσει κανείς από τη στιγμή που δεν ζητάμε τίποτα, σε 2,5 πιστεύω χρόνια θα είμαστε εκεί και θα το καμαρώνουμε και από κοντά. Και θα το έχουμε ζήσει και αυτό. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό και γιατί έχει πέσει και πολλή δουλειά για όλα αυτά. Γιατί εντάξει, είναι μια παρουσίαση μισής ώρας.

0: Μας ο κύριος Μαρινάκης μας έχει τυραννίσει πολύ καιρό για αυτό το γήπεδο, έχει αλλάξει πολλές φορές. Θέλουμε να ήταν ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά θα είναι εμβληματικό. Είναι εμβληματικό, το βλέπετε. Και αλλάζει και την ιστορία του Πειραιά και την εικόνα του Πειραιά. Και νομίζω ότι είτε το βλέπεις από τον ουρανό, από το αεροπλάνο, είτε το βλέπεις από τα βαπόρια, θα είναι ασύγκριτο.
1: Και πάμε να ακούσουμε και τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος μας μίλησε αμέσως μετά την παρουσίαση.
2: Αρχηγέ, νομίζω ότι υπάρχει ανυπομονησία πλέον για το γήπεδο, το οποίο είναι φανταστικό.
3: Ναι, εννοείται. Είναι ένα φανταστικό γήπεδο. Θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Προφανώς και το γήπεδο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικό, αλλά με περισσότερες θέσεις, περισσότερους φιλάθλους μας στο γήπεδο, θα νομίζω ένα γήπεδο που θα συγκλονίζει όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, πίσω λοιπόν από την κατασκευή του Γιώργιος Καρεσκιάκης, η εταιρεία δηλαδή, αυτή η οποία έχει το αρχιτεκτονικό σχέδιο, γενικά το όλο αυτό το project, είναι μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, είναι η Foster Ed Partners. Εκεί είναι ο ροδίτης αρχιτέκτονας, ο Κώστας Χατζημανόλης, ένας από τους συνεργάτες αυτής της εταιρείας, ένα νέο παιδί, το γνώρισα. Τον είχα γνωρίσει, τον πρωτοείδα στην παρουσίαση που έγινε στο
4: Δημοτικό Θέατρο.
1: Συμβούλιο.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Χθες επίσης μιλήσαμε αρκετά. Ήθελα να μου κάνει και μια δήλωση. Μου λέει από τη στιγμή που το παρουσίασε ο κύριος Κόκαλης, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Ο Κωνσταντίνος Χατζημανόλης είναι αυτός ο οποίος έχει βάλει τις δικές του πινελιές. Mm-hmm. Τώρα, το πιο σημαντικό, έψαξα και βρήκα μια συνέντευξη την οποία έχει δώσει ο Κώστας Χατζημανόλης. Το 2018. Χόμπι έχετε, τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο, τον ρώτησε η δημοσιογράφος. Είμαι Ολυμπιακός, άρρωστος Ολυμπιακός. Ταξιδεύω για να τον δω, υποστηρίζω όλα τα αθλήματα. Ο αθλητισμός προσφέρει συγκινήσεις και ενώνει τους ανθρώπους, τους φέρνει κοντά, αρκεί να κερδίζει ο θρύλος. Επίσης κάνω γιόγκα κτλ. Κλαίτε ποτέ? Δείχνετε πολύ σίγουρο, το ρωτάει η δημοσιογράφος. Έκλαψα για τις επιτυχίες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Κλαίω κάθε φορά που φεύγω από τη Ρόδο και αφήνω τη μητέρα μου και την οικογένειά μου. Δηλαδή, και ο αρχιτέκτονας. Και είναι απόλυτα λογικό. Εάν κάποιος μπορεί να έχει τον καλύτερο αρχιτέκτονα, ρε παιδάκι μου, τον καλύτερο επιστήμονα, εάν δεν το ξέρει, αν δεν το έχει νιώσει, αν δεν έχει.
4: Το πονάει περισσότερο.
1: Το πονάει. Καταλάβες. Είναι μεγάλη υπόθεση το γεγονός δηλαδή ότι ο αρχιτέκτονας. Απλά να σου πω ότι η εταιρεία, η Foster Partners, έχει ουσιαστικά αναλάβει όχι μόνο τα έργα του Ολυμπιακού, αλλά και της Νότιχαμ και της Ρίο Αβε, δηλαδή όλο το πακέτο των ομάδων που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ένα πολύ έτσι πρόσφατο έργο το οποίο έχουν κάνει ήταν στο Κατάρ, ένα από τα στάδια τα οποία είχαν παιχτεί παιχνίδια στο παγκόσμιο. Είναι λέμε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες και
4: καλά,
1: το
4: κυριότερο
1: έργο. Είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει το The Ellinikon.
4: Ποιο?
1: Το The Ellinikon.
4: The Ellinikon.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι 2-3 λογάκια για τον Κώστα Χατζημανόλη μέσα. Χθες μου λέει, μη τυχόν μου λέει, δεν θέλω να με πολλές αναφορές στο πρόσωπο μου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να πω στον Κωνσταντίνο. Και ειδικότερα για νέα παιδιά, γιατί είναι ένα νέο παιδί, ένα νέο επιστήμονα, ο οποίο έχει καταφέρει, έχει εξελιχθεί, έχει τάσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε μεγάλα διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία είναι από τα καλύτερα, ας πούμε, μυαλά, σχεδιαστές, πείτε το όπως θέλετε, αρχιτέκτον. Είναι ένα παιδί, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο έδωσε σάρκα και οστά στο όνειρο εκατομμυρίων φίλων του Ολυμπιακού για ένα γήπεδο το οποίο να είναι πραγματικά να πρεσβεύει αυτό το οποίο σημαίνει Ολυμπιακός. Επίσης, για να κλείσουμε την ενότητα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι πέταξε η ομάδα, γιατί είναι και τα αγωνιστικά. Για τα μεταγραφικά, ακούσατε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε για τις μεταγραφές. Περιμένουμε μεταγραφές, περιμένουμε πολλά πράγματα, αλλά παραλαμβάνω, όλα αυτά εναλλάσσονται πλέον, γιατί μπαίνουν και καινούργια πρόσωπα, καινούργια στελέχη στην ομάδα. Όπως ενδεχομένως να γίνει και από τον Αντώνιο Κορδόν. Η αποστολή η οποία πέταξε το πρωί, οι μόνοι οι οποίοι από τους παίκτες που έχουν βελτιώσει τον Ολυμπιακό που δεν πήγαν στην Ολλανδία είναι ο Βέζο, ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά και ο Παπακανέλος. Ο Βέζο ψάχνει για ομάδα. Ο Στριφέτσα μάλλον θα πάει στην Πάρμα. Ο Καπελέα μάλλον θα συνεχίσει στη Γαλλία. Και ο Παπακανέλος μάλλον θα πάει στον Αστέρα Τρίπολης για να πάρει και επιπλέον παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ταξιδέψει με Αντρέ Λουίς, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρσία, Φίλι. Είναι το παιδί που σου έλεγα χθες. Mm-hmm. Ο κεντρικός χαφ. Φορτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πυρόλα, Πόποβιτς. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ρέτσος, Ροντινέη, Σιπιώνης, Χιόζος, Τουρνάρας, Τσομπανίδης. Ο τερματοφύλακας που σας έλεγα από τις Σέρες ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Τζολάκης, Γιάρεμτσου και Μπακούλας. Και 6 Ιουλίου, όπως σας είχα επίσης πει πριν από μερικές ημέρες, έχει πει πλέον μέρες άδειας, ο Γιώργος ο Μασούρας. Πρώτο φιλικό στις 8 Ιουλίου σε 7 ώρα Ελλάδας με την Πολωνική τη Ράκοφ. Αυτά. Πολλά σήμερα για Ολυμπιακό. Ωραία. Αλλά είναι.
5: Πάμε να δούμε τι γίνεται και σε άλλες ομάδες ό,τι αφορά την προετοιμασία και το σχεδιασμό που κάνουν, το μεταγραφικό ενώπιση του καλοκαιριού. Παναθηναϊκός, τα λέγαμε και χθες, άφησε καλές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό, στο πρώτο καλοκαιρινό φιλικό προετοιμασίας. Όμως από την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έβγαλε κάποιος χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό που είδε κόντρα στην Χέλμουντ. Το θετικό είναι για τον προπονητή του Παναθηναϊκού ότι είδε κάποια πράγματα να βγαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο από τις προπονήσεις που κάνουν καθημερινά οι παίκτες στην Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έβγαλε αυτό που λέμε ένταση, έβγαλε πίεση. Πίεσε, είναι ψηλά. Αυτά θέλει να βλέπει, αυτά είναι τα στοιχεία που θέλει να βλέπει ο Νίστρουμ στον νέο Παναθηναϊκό. Καλύτερη ταχύτητα. Θα βγουν πολύ πιο χρήσιμα συμπεράσματα στο αυριανό φιλικό κόντρα στον Άγιαξ, που είναι σαφώς πολύ πιο δυνατό αύριο Σάββατο, απέναντι σε ένα πολύ πιο δυνατό αντίπαλο, και θα φανούν αρκετά πράγματα που θέλει να περάσει στην ομάδα ο Δάνος τεχνικός. Θα έχει την ευκαιρία, βέβαια, να αξιολογήσει και την κατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών σε πολύ πιο δύσκολο φιλικό, κάτι που σημαίνει πιο δύσκολες συνθήκες. Να δει και τις συνεργασίες που χτίζονται στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα, βέβαια, σίγουρα θα περάσει σε δεύτερη μοίρα, όπως πέρασε και στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, καθώς αυτά τα φιλικά είπαμε ότι είναι για τους προπονητές. Είτε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 10-0 τον Άγιαξ, είτε χάσει με 10-0, νομίζω ότι πολύ μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει να βγάλει πράγματα που θέλει στον αγωνιστικό χώρο ο Νίστρουμ από τους παίκτες του. Θα μου πει κάποιος, ναι, οκ, okay, το να κερδίσεις τον Άγιαξ σίγουρα σου δίνει και είναι μια νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια. Δεν διαφωνώ, όμως η ουσία, το διατάφτα είναι ότι αυτά τα φιλικά γίνονται για τους προπονητές προκειμένου να βγάλουν να βγάλει μια αγωνιστική ταυτότητα που θέλει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο. Στο αυριανό φιλικό κόντρα στον Άγιαξ θα κάνει κάποιες αλλαγές ο Νίστρουμ, θα αλλάξει κάποια πράγματα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό, θα δώσει και ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες προκειμένου να τους δει και σε ένα πολύ πολύ δυνατό φιλικό. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, νομίζω μην περιμένει κάποιος να παίξει αύριο ο Ντεφράι, ο οποίος και αυτός πριν από λίγες μέρες ακολούθησε την αποστολή. Το θετικό είναι ότι έβλεπα τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ύψος στο παιχνίδι, δηλαδή ο Ντεφράι είναι στο 1,89. Ο Ράστονερ, θετικός, είναι στο 1,91. Ο Καμαρά επίσης, ο Γάλλος, ο οποίος αγωνίζεται στον άξονα, είναι στο 1,90. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε ότι δίνει ύψος. Και είναι, γιατί το λέγαμε και χθες, θυμάσαι Λουκά, που σου λέω ότι δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις στημένες φάσεις και τις δουλεύει πάρα πολύ ο Νίστρουμ. Βλέπουμε ότι παίρνει παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψηλοί. Σίγουρα θα είναι ένα στοιχείο το οποίο και θα το δουλέψει, αλλά και θα είναι ένα κλειδί για τον Παναθηναϊκό στα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.
1: Λοιπόν, το θυμάσαι τον Αβραμ Γκραντ?
5: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Σπουδαία προσωπικότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είχε πάει τη Τσέλσι στον τελικό του Champions League το 8 μετά τον Ζωσέ Μουρίνιο, Πόρτσμουντ, West Ham, Παρτιζάν, Εθνική Γκάνας, Ζάμπια. Είναι στον Άρη πλέον. Και ήρθε στον Άρη ως σύμβουλος διοίκησης, όπως ανακοίνωσαν οι Κιτρινόμαυροι. Η σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη χαρά, ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Αβραμ Γκραντ ως νέο συμβούλου διοίκησης ΠΑΕΑΡΙΣ. Μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες. Ο κ. Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου.
5: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι. Ξέρεις, είναι σημαντικό να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει σε πολύ καλά και δυνατά κλαμπ, σε καλά πρωταθλήματα, να έρχονται στη χώρα μας και να βάζουν τις πινελιές τους. Θέλω να πιστεύω, θέλω να ελπίζω, γιατί ο Άρης είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη ομάδα, ένα κλαμπ το οποίο και
1: αστάθεια
5: κόσμο έχει, αλλά ναι, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, παρότι έχουν μπει πολλά χρήματα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, έχουν έρθει πάρα πάρα πολλοί παίχτες, δεν βλέπουμε σταθερότητα στην ομάδα και είναι κρίμα, γιατί και κόσμο έχει ο Άρης και είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει πράγματα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.
1: Λοιπόν, νέο πρόσωπο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ηλίας Όλσον, ο οποίος είναι ο νέος στόπερ του Πανετολικού, υπέγραψε για ένα χρόνο. Νέο παιδί, είναι γεννημένος το 2003, δηλαδή 23 ετών. Έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Γκρόνιγκεν, στην Κάλμαρ, στην Νάισβιτ, στην Βιετσίτστα και στην Λέχια Γκντάξκ, από την οποία έμεινε πρόσφατα ελεύθερος, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Λοιπόν, έχει παίξει στις εθνικές ομάδες της χώρας του. Σουηδός είναι. Ναι. Νομίζω το καταλάβατε, δεν χρειάζεται όταν λες Όλσον. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι, πώς το λένε, Σουηδός.
5: Ναι.
1: Για την Άγκυρα δεν έχουμε πολλά. Το λέμε κάθε μέρα ότι δεν τρέχει κάτι σημαντικό ρεπορταζιακά στην Ένωση όσον αφορά μεταγραφές. Γιατί αυτή την περίοδο οι οπαδοί των ομάδων, αυτό το οποίο θέλουν να μάθουν, μιας και δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα και δεν έχει η ΑΕΚ και ξεκινήσει και την προετοιμασία ακόμη, το θέμα των μεταγραφών είναι αυτό το οποίο περισσότερο.
5: Και είχαμε και ο Ηρακλής κάνει τις κινήσεις του. Όλες οι ομάδες σιγά σιγά καταλαβαίνεις έχουν μπει σε μια διαδικασία εγρήγορσης, γιατί θέλουν να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές, θέλουν να διαμορφώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα το ρόστερ τους. Και ο Ηρακλής ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιώργου Αθανασιάδη. Έτσι, την ανακοίνωση ενός πολύπειρου τροματοφύλακα, ο οποίος γυρίζει στην ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι ήταν στον Παθρακικό, στον Αστέρα Τρίπολη, στην ΑΕΚ, στην ΑΕΚ Λάρνακας, στον Άρη, έτσι πέρσι. Έχει πάει στην Σέριφ Τίρασπολ, ο οποίος έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και στους ομίλους του Champions League. Επέστρεψε στον Άρη, ανακοινώθηκε μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Και πριν πάμε στις τραγούδια μας, μετά στις ειδήσεις με την Άννα Ζηδαντίδου στη Μία, να πω ότι αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Σημαντική.
5: Τον ήθελε το Χατζηδιάκο. Ναι. Το λέμε εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι είναι από τους παίκτες που είναι πολύ ψηλά στην λίστα του ΠΑΟΚ, ένας παίκτης, εντάξει, ό,τι και να πούμε, νομίζω όλοι γνωρίζουμε τον Χατζηδιάκο, πολύπειρος
1: και η διεθνής. Και η δυσάρεστη είδηση είναι η ρήξη μηνίσκου του Φέντορ Τσάλοφ. Επιβεβαιώθηκε πλέον και με τις εξετάσεις που υποβλήθηκε. Για αρκετούς μήνες θα τον στερηθεί ο Αλέσιο Λύση.
5: Όχι ρε, έλα.
1: Αυτά είναι τα άσχημα, τα μαντάτα. Παίκτες οι οποίοι είναι υπερβαρημένοι πλέον. Το πρόγραμμά τους είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε τόσους σοβαρούς τραυματισμούς και τόσους πολλούς τα τελευταία χρόνια.
5: Απλά νομίζω ότι ήταν να πάρει μεταγραφή τώρα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι το παιδί να κάνει την
5: το γαμό τώρα, παιδί.
1: Ναι, και να επιστρέψει όσο δυνατόν γρηγορότερα. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι, ειδήσεις και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους θα έχουμε και συνεντευξούλα, καθώς θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικός ένα Πειραιώτη προπονητή που ανέβασε φέτος την Αμφιάλη. Γιατί είπαμε, εδώ στον Πειραιά έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε Εθνικό, αλλά είναι και παραγύρω ομάδες, οι μικρότερες σειρές τεχνικές, οι οποίες πάντα τους δίνουμε το βήμα, και ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι που έχουμε και τη δυνατότητα, που δεν υπάρχει έτσι φουλ αγωνιστική δράση, να ακούμε και τους πρωταγωνιστές των γηπέδων του Πειραιά. Περίπου στη 1:10 ο Λευτέρης Στρατής, ο προπονητής που ανέβασε την Αμφιάλη από την Αλφα Πειραιά στην Γάμα Εθνική. Ο Δημήτρης Μορφές κοντά μας πάντα στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, ο Θάνος Καλοδούκας στην γραμματική υποστήριξη. 6951-904-904 ο αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φωτιά σε ταχύπλοιο ελληνική σημαία με 4 επιβάτες, ανοιχτά τη βουλιαγμένη, επιχειρεί η πυροσβεστική. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χρήσο Χοΐδη στη Θεσσαλονίκη για τις επιθέσεις με γκαζάκια. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών στο διαδίκτυο που απειλούν ή υποκινούν βία. Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές είναι ρεαλιστικός και εφικτός, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο liberal.gr. Η σχέση είναι μονοπλευρή, δεν στάθηκαν δίπλα μας τα νέα πειρά Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ πριν τη σύνοδο κορυφή στην Άγκυρα. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα λόγω απεργίας των ναυτεργατών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της χώρας. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτιάκι ειδήσεων, κάτι λιγότερο από 10 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, εδώ από το κέντρο του Μεγάλου Μανιού, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1. Θυμίζω, όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας, όπου δεν μπορεί να μας ακούσετε, γιατί είναι και περίοδος διακοπών, πάτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο και θέλω να ακούτε το ραδιόφωνο του Πειραιά, μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο, μέσα από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr, αλλά και από το live24.gr, όπως συμβαίνει κάθε μέρα το καλοκαίρι, καθώς ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, 12 με 2, βάζουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι και τις 6 Σεπτέμβρη, οπότε θα ξεκινήσει το χειμερινό πρόγραμμα του σταθμού με τον Δημήτρη Μορφές κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, τον Νίκο Σιφάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Θάνο Καλοδούκα και τον Γιώργο Καρίδη στην γραμματική υποστήριξη. Σας έλεγαμε και νωρίτερα, όταν ήμασταν έτσι στις ομάδες της Super League, ότι μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και εδώ από το δικό μας, το πειραϊκό ποδόσφαιρο, να ακούμε τις απόψεις τους, να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τις ομάδες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, και ένας από αυτούς είναι ο προπονητής που ανέβασε την Αμφιάλη στην τρίτη εθνική κατηγορία, ο κύριος Λευτέρης Στρατής. Κότς, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Η Αμφιάλη είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες γενικά του πειραϊκού ποδοσφαίρου και βεβαίως μία ομάδα όπου φέτος θέλει κανείς σαρώσατε τα πάντα στο πέρασμά σας, με δεδομένο ότι κάνατε μία πορεία με 21 νίκες και 3 σοπαλίες, καμία ήττα, με ένα εντυπωσιακό goal average που σπανίως το συναντά μέσα αυτό το επίπεδο, 76 γκολ υπέρ, 13 κατά. Το μυστικό της επιτυχίας?
1: Το μυστικό της επιτυχίας πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να υπάρχει μια υγιή διοίκηση, η οποία μπορεί να προσφέρει στον προπονητή τα όπλα που χρειάζεται για να εργαστεί και στα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα πολλή δουλειά, προσήλωση στο στόχο καθημερινά και συνεχή βελτίωση. Νομίζω ότι όλα αυτά τα καταφέραμε. Βγήκαν στο γήπεδο αυτά που δούλευαν τα παιδιά καθημερινά από τις αρχές Αυγούστου που ξεκίνησε η δική μας δουλειά, η προετοιμασία μας στο γήπεδο, και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε.
0: Και αν αυτοί οι αριθμοί είναι απλά αριθμοί, απλά εγώ να πω για όλους όσοι δεν γνωρίζουν, που γνωρίζουν όλοι τα μυστικά, ας πούμε, του πειραϊκού ποδοσφαίρου ή τις ομάδες, ότι ήσασταν και σε έναν απαιτητικό όμιλο με σπουδαίες ομάδες όπως το Μοσχάτο, Αϊτός Κορδαλού, ο Σαρονικός Έγινας, η Χαραυγή Αστέρας, και αναφέρω τις ομάδες όπως τερμάτισαν στη βαθμολογία του δευτέρου ομίλου της Αλφαίρας Τεχνικής. Αυτό καταδεικνύει ακόμα περισσότερο όλο αυτό το οποίο πετύχατε, το να μπορέσετε να πάρετε αυτή τη διαφορά που, σε έναν όμιλο με τόσες δύσκολες ομάδες, με τόσες σημαντικές ομάδες.
1: Θεωρώ ότι ο όμιλος που σχηματίστηκε έπειτα από κλήρωση το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Οι ομάδες αυτές που είπατε, που αναφέρατε μόλις τώρα, είναι ομάδες που στο πρόσφατο παρελθόν έχουν παίξει σε εθνικές κατηγορίες και αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ, είναι γνώστες του αθλήματος και του ποδοσφαίρου. Αυτή πιστεύω ήταν πάρα πολύ δύσκολος ο όμιλος. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρώ ήμασταν η καλύτερη ομάδα από όλες αυτές. Παρουσιάστηκε στο γήπεδο ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο, το οποίο στη διάρκεια του πρωταθλήματος απέδειξε ότι είναι καλύτερο από τους αντιπάλους, και γι' αυτό και δεν υπήρχε καμία ήττα και υπήρχαν μόνο αυτές οι τρεις ισοπαλίες μακριά από το γήπεδο μας, με πολύ δύσκολες ομάδες και, όπως είπατε, και πολύ ανταγωνιστικούς αντιπάλους.
0: Ο Λευτέρης Στρατής για την Αμφιάλη, και η Αμφιάλη για τον Λευτέρη Στρατή, δεν είναι απλά μια ομάδα. Έχετε πλέον, δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα χνότα σας με την ομάδα, με τη διοίκηση, ταυτίζονται απολύτως, και ίσως και είναι και αυτό ένα από τα κομμάτια που έφεραν όλο αυτό το σημαντικό έργο και το αποτέλεσμα που ήταν η άνοδος.
1: Κοιτάξτε, ίσως πολλοί ο κόσμος δεν το ξέρει που μας ακούει τώρα. Εγώ είμαι ένα παιδί που γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμφιάλη, στην περιοχή της Αμφιάλης. Το πρώτο μου δελτίο και το πρώτο μου οργανωμένο ποδόσφαιρο έγινε με τη φανέλα της Αμφιάλης, με το δελτίο της Αμφιάλης. Και ήμουνα στην ομάδα αυτή για πολλά χρόνια, μέχρι που έφυγα ως ποδοσφαιριστής για να κυνηγήσω το όνειρο ή οτιδήποτε έχει το ποδόσφαιρο μέσα. Από εκεί και πέρα, όταν τελείωσα, επέστρεψα Ως προπονητής είμαι συνδεδεμένος με την ομάδα, είμαι συνδεδεμένος με την περιοχή και έχω αποκτήσει και μια πολύ καλή σχέση με τη διοίκηση και τον ιδιοκτήτη της ομάδας και χρηματοδότηση, τον κύριο Μπίτρο, ο οποίος έχει ένα όραμα και ένα τρόπο που προσεγγίζει το ποδόσφαιρο ίσως διαφορετικό, μάλλον αρκετά διαφορετικό κατά πολύ από τους ανθρώπους ή το μέσο όρο των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο διοικητικά. Και είναι μεν επίπονο, χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί, αλλά στο τέλος δικαιώθηκε και εκείνος και εγώ με τον τρόπο τον οποίο το καταφέραμε.
0: Ούτως ή άλλως ο κύριος Μπίτρος χρόνια χορηγός της ομάδας και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί έχει ανάγκη τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βάζουν χρήματα και ουσιαστικά τα βάζουν στην ομάδα, δεν παίρνουν απολύτως τίποτα. Είναι αυτό που λέμε εμείς οι εραστές του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν μόνο και μόνο για το μεράκι τους και την αγάπη τους για τα σωματεία της γειτονιάς.
1: Είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε την παραγωγική του ενασχόληση καθαρά γιατί κάνοντας το χόμπι του και βοηθώντας την περιοχή εκεί, αυτομάτως οι στόχοι του μεγάλωσαν, ήθελε να βοηθήσει περισσότερο, ήθελε να καταξιώσει αυτή την ομάδα σε μεγαλύτερες κατηγορίες και να την επαναφέρει εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το έκανε με τον τρόπο του, νομίζω ότι επένδυσε συνεχώς σε υλικό, σε ποδοσφαιριστές, σε προπονητές, σε βελτίωση όλων αυτών των συνθήκων, ώστε να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι μόνο για το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά, βλέποντας το αποτέλεσμα τώρα.
0: Λευτέρη Στρατή, ο στόχος επιτεύχθηκε, ιστορική, άνοδος για την Αμφιάλη. Πάτε τώρα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες για μένα, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η Γάμα Εθνική.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα αλλάζει λίγο και ο τρόπος διεξαγωγής. Μεγαλώνουν ο αριθμός των ομάδων. Περισσότερες ομάδες, περισσότεροι όμιλοι. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα προγραμματισμό και προσπαθούμε να στελεχώσουμε την ομάδα χωρίς να γνωρίζουμε τους αντιπάλους μας. Χωρίς να γνωρίζουμε με ποιους θα
0: παίξουμε αντιπάλοι
1: και σε ποιες περιοχές. Άρα και το εξοδολόγιο, ας το πούμε, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος.
0: Γιατί άμα έχετε νησιά πολλά.
1: Τις προετοιμασίες, ακριβώς. Είναι, όπως είπατε, το πιο δύσκολο και αυτή τη στιγμή είναι όλοι είναι σε αχαρτογράφητα νερά. Εμείς τώρα, ως νεοφώτης και ομάδα, προσπαθούμε να στελεχωθούμε όσο καλύτερα και να οργανωθούμε όσο καλύτερα μπορούμε εξωαγωνιστικά, παρέχοντας στους ποδοσφαιριστές πράγματα τα οποία είναι για μεγαλύτερη κατηγορία. Πρέπει να κάνουμε το άλμα. Οι ομάδες από το τοπικό έχουν αρκετά μεγάλη απόσταση από τις ομάδες της ΓΑΜΑ και από την οργάνωσή τους. Κυρίως αυτό δουλεύουμε τώρα, οργανωτικά να βοηθηθούμε να φτιάξουμε τους χώρους, γιατί αγωνιζόμαστε και σε ένα δημοτικό στάδιο. Και οι χώροι, όπως καταλαβαίνετε, και οι ώρες άθληση, αλλά και οι χώροι είναι περιορισμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες προσαρμογές. Οπότε με αυτά που διαθέτουμε, προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερες συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα πάρα πολύ αγωνιστικά με ποδοσφαιριστές, με ανθρώπους που δουλεύουν στον χώρο του ποδοσφαίρου και εξωαγωνιστικά και να τους παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια έχει να κάνει με την μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Και πιστεύω στο τέλος να φτιάξουμε ένα πολύ καλό σύνολο, για το οποίο όπως είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, βλέπαμε την Αμφιάλη στο τοπικό και λέγαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό σύνολο και ο κόσμος να θέλει να έρχεται να δει την Αμφιάλη.
0: Λευτέρη Στρατή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και βέβαια να γεμίσουν έτσι οι μπαταρίες και οι δικές σου και των συνεργατών σου, γιατί σας περιμένει μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη, επίπονη χρονιά, αλλά θα είναι, φαντάζομαι, μια τεράστια και όμορφη περιπέτεια για μια ομάδα συνοικιακή του Πειραιά που θα παίξει σε εθνική κατηγορία.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώσατε σε μένα και στην ομάδα της Αμφιάλης. Είναι ένα καινούριο ταξίδι και για μένα προπονητικά και για την ομάδα της Αμφιάλης έπειτα από καιρό και για τη διοίκησή της. Ελπίζω να το απολαύσουμε και στο τέλος να δικαιωθούμε και να πετύχουμε τις στόχους μας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Λοιπόν, πάμε και στο Μουντιάλ, καθώς βλέπουμε σιγά σιγά να διαμορφώνονται πράγματα, έχουμε τα ζευγάρια, έχουμε πλέον, τελειώνει ο γύρος των 32, με τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα το βράδυ, το Αυστραλία-Αίγυπτος και τα δύο με τα μεσονύχτια, στη μία το, μετά τα μεσάνυχτα το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 ξημερώματα του Σαββάτου Κολομβία-Γκάνα. Τελευταίες προκρίσεις, Πορτογάλοι όπως ακούσατε και νωρίτερα από τον Ευαγγέλη Χατζηκωνσταντή ήταν καλύτεροι, αλλά μόχθησαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Κροατίας 2-1. Εύκολα η Ισπανία 3-0 την Αυστρία και η Ελβετία άνετα 2-0 την Αλγερία. Το Αυστραλία-Αίγυπτος θεωρώ ότι θα είναι ντέρμπι, όπως και το Κολομβία-Γκάνα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, θεωρώ ότι εύκολα η Αργεντινή θα πάρει το εισιτήριο. Και πλέον για τον γύρο των 16 που ξεκινά ο γύρος αυτός αύριο Σάββατο 8 το βράδυ Καναδάς-Μαρόκο, ματσάρα, στις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής Παραγουάη Γαλλία, μάλλον στο γύρισμα της μέρας Παραγουάη Γαλλία, την Κυριακή στις 11 το βράδυ, επαναλαμβάνω για να μην σας μπερδεύω, Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία, παράλληλα στις 11

και το άλλο ένα που θα παίξει την 3η 7 Ιουλίου είναι, θα προκύψουν αυτά, επαναλαμβάνω, τα ζευγάρια από τα μάτς τα οποία περιμένουμε σήμερα το βράδυ και τα ξημερώματα πλέον Παρασκευή προς Σαββάτο. Όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά, αυτή η δημόσια τηλεόραση.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Καταρχάς, δυσάρεστα τα πράγματα για την εθνική μας ομάδα, η οποία ιτήθηκε από τη Ρουμανία χθες με 73-66 στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και η εθνική μας, η οποία επέστρεψε σήμερα την Κυριακή, πάει στην Σανέλ Αρίνα στο γήπεδο της Άγινα να μετρηθεί με την Πορτογαλία στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης αυτής φάσης στο δρόμο για το παγκόσμιο του Κατάρ. Υπάρχει, όπως να το κάνουμε, προβληματισμός για αυτή την ήττα, κυρίως για το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα ήθελε να κρατήσει στη σκέψη της ότι είχε χάσει μόνο μία φορά σε αυτή την διαδικασία. Στο άλλο παιχνίδι, Πορτογαλία-Μαυροβούνιο 68-72, την Κυριακή, όπως είπαμε, 7.30 Ελλάδα-Πορτογαλία και στις 9.30 Μαυροβούνιο-Ρουμανία. Η εθνική μας είναι στο 3-2, όσο είναι και το ρεκόρ, το ίδιο ρεκόρ μάλλον, που έχει και το Μαυροβούνιο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι στεναχώρια, αν κανείς παρακολούθησε και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι Βασίλη Σπανούλης ήταν ιδιαίτερα στεναχωρημένος, είπε σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το ΣΥΝ 14, μετά τα κάναμε όλα λάθος, ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι και κάποιοι ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω, σταματήσαμε να παίζουμε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι έχουν την ευκαιρία τουλάχιστον να κλείσουν με μια πολύ καλή εμφάνιση την Κυριακή κόντρα στην ομάδα της Πορτογαλίας, στη Σανέλ Αρίνα. Πριν από λίγη ώρα, ο ΕΣΑΚΕ, η στοίχημα GBL, ανακοίνωσε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος προπονητής της σεζόν, δικαιολογημένα, για πέμπτη φορά μάλιστα στην καριέρα τώρα να αναδεικνύεται ο coach Μπαρτζόκας ως προπονητής της χρονιάς. Αναφέρουν μεταξύ άλλων διοργανωτές, ο 69χρονος coach που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Super Cup, τη στοίχημα GBL και της Ευρωλίγκα, αναδεικνύεται καλύτερος προπονητής μετά τη σεζόν 2006-2007, τότε ήταν στο τιμόνι της Ολύμπιας Λάρισας. Το 2009-10 με τον Μαρούσι, 11-12 με τον Πανιόνιο, 22-23 προπονητής χρονιάς για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό. Τους κορυφαίους χρονιάς τους αναδεικνύουν οι φίλαθλοι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επικράτησε με 39%, πήρε 790 ψήφους. Δεύτερος 649 φίλαθλοι έδωσαν την ψήφο τους στον παθηλή Μπούτσκο του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας 23 ψήφους, 8 ο Βασίλης Ξαθόπουλος του Περιστερίου Μπέτσον και ήταν δεύτερος η ψηφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της στοίχημα GBL με 8 προτιμήσεις, πρώτος ο Ξανθόπουλος με 9 προτιμήσεις. Διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού για αυτή την διάκριση.

Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα και την νέα του συμφωνία, διαφημιστική συμφωνία. Χθες ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην ΑΕΚ που θα δίνει την ομάδα. Και πλέον νέος χορηγός, ήταν στην Big Win, τώρα είναι στην Super Bet. Για 6 χρόνια θα πάρει ο Ολυμπιακός περίπου, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 55 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό ποσό. Και ιδιαίτερα μεγάλο, γιατί πρόκειται για το μπάσκετ. Αυτά όσον αφορά έτσι διεσούλες από τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό Ολυμπιακό. 39 μετά τη μία, και ερχόμαστε σε πολύ λίγο να κλείσουμε την εκπομπή, όπως κάθε εβδομάδα. Κλείνουμε παρέα με τον Αντώνη Κλίκα, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, με την ενότητα Αθρίλιστα FM, όπου νομίζω ότι σήμερα το Καρεσκάκι θα έχει τη τιμητική του.

0: Ζωρίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Τον οποίο καλησπέριζω ευθύς αμέσως εδώ στους 90,4 μεγάκυκλους συχνότητα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά. Κύριε Γλύκα.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εκστασιασμένοι από εχθές είμαστε όλοι. Τι ζήσαμε πάλι, Θεέ μου. Και τι έχουμε να ζήσουμε. Ο Δήμαρχος τι είπε. Όλα αυτά θα τα ζήσουμε στην πραγματικότητα ξύπνου. Πολλές φορές, ξέρετε, ξεπερνούν και τα όνειρα, τις φαντασιώσεις. Mm-hmm. Σε αυτό το γήπεδο που έχει γραφτεί 101 ετών ιστορία του Ολυμπιακού και βέβαια και μερικές έτσι σελίδες γραφτήκανε και σε άλλα γήπεδα, αλλά σε αυτό το γήπεδο που από το ποδηλατοδρόμιο τότε στο 1900 περίπου που έγινε για τους Ολυμπιακούς αγώνες εξελίχθηκε στην έδρα, το σπίτι, τη δύναμη του Ολυμπιακού. Είδαμε το μεγαθύριο, το αριστούργημα, εφάμιλο των κορυφαίων γηπέδων θα είναι και καλύτερο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε τα γήπεδα που παίζεται το παγκόσμιο κύπελο και όλοι λέμε τι ωραίο είναι το Νατάλο. Ο Μαρινάκης ο Βαγγέλης, το όραμά του γίνεται πραγματικότητα όπως συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Αυτό είναι υπέροχο. Και τι άλλα ζήσαμε χθες. Εκείνη η αναφορά στον Ολυμπιακό ότι και τον Ταϊφά τι είπε, ότι του έλεγε μπροστά στον Ολυμπιακό όλοι οι άλλοι τι είναι Νάνι. Τι έλεγε για το Σοκράτη Κόκαλη. Αυτή η αναφορά νομίζω συγκίνησε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Σωστά, ναι.
2: Εχθές. Δηλαδή συγκλονιστήκαμε. Η ομιλία που ξεκίνησε ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο δήμαρχός μας ήταν καταπληκτικός, είναι κομμάτι τεράστιο της ιστορίας του Ολυμπιακού, ο Γιάννης ο Μόραλης, ο αγαπημένος και όλων των βετεράνων. Και φτάνουμε στον πρόεδρο, ο οποίος μας παρουσίασε μεταξύ όλων των άλλων που είπε και τι ο Ολυμπιακός παρακαλεί να του δοθούν 15 μέτρα ύψος. Από πού πρέπει να πάρει την άδεια, από το υπερπέραν, από το διάστημα, από τον αέρα, από μια υπέρτατη δύναμη, την ώρα που τι είπε ότι έχουν γίνει στην παραλία πύργοι εκατοντάδων μέτρων ύψος. Όλα αυτά τα σχολιάζαμε με τα μέλη του Συνέδρου Βετεράνων που ήταν προσκεκλημένη η διοίκηση των Βετεράνων του Ολυμπιακού και βλέπεις ότι όταν έχεις ένα ηγέτη, ένα τέτοιο άνθρωπο, μια τέτοια δύναμη που δεν άφησε τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Τα λέει όλα. Και σχολιάζαμε ότι κάποιοι άλλοι πολιτικοί εχθές που είναι και κορυφαία ονόματα στον χώρο της πολιτικής επισκέφτηκαν γήπεδο άλλης ομάδος να δουν και να περάσουν στον κόσμο ότι θα είναι έτοιμο. Και ο Ολυμπιακός παρακαλεί και δηλαδή θα είχαμε ξεκινήσει τα έργα τώρα, εφέτο, το Μάιο, αν είχε δοθεί αυτή η άδεια. Αυτό ακούσαμε χτες. Καθυστερεί ένα χρόνο ολόκληρο. Εν πάση περιπτώσει πάμε να πούμε δύο πράγματα για αυτή την καταπληκτική, έτσι γεμάτη συναισθήματα περιοχή του γηπέδου Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Και ανέφερα ακόμη και το όνομα Γεωργίου Καραϊσκάκη. Το ποδηλατοδρόμιο, εκεί ξεκίνησε η ιστορία του Ολυμπιακού. Και μας ακούνε και οι ακροατές μας τώρα και θέλουμε να τους βάλουμε λίγο μέσα, έχουμε 10 λεπτά.
1: Βεβαίως.
2: Το γήπεδο σαν ποδηλατοδρόμιο κατασκευάστηκε το 1895 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 που έγινε στην Αθήνα. Με την ονομασία ποδηλατοδρόμιων ή γήπεδων νέου Φαλήρου, έτσι όπως μιλούσαν και εκείνη την εποχή. Εκεί λοιπόν αγωνίστηκε η πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού μετά την ίδρυσή του με τους αδελφούς Ανδριανοπουλέου, τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Τίνο, τον Βασίλη, τον Ρονίδα, τον Κλειδουχάκη, τον Βάζο, τον Ράγκο, τον Σιμεωνίδη, όλους αυτούς τους γίγαντες της ιστορίας του Ολυμπιακού, που βέβαια φάνηκε από την αρχή με την κατάκτηση των περισσότερων προπολεμικών πρωταθλημάτων και βέβαια εκείνη η φωτογραφία με τους Ανδριανοπουλέους στολίζει και είναι πάντοτε στη λέσχη, την ιστορική λέσχη στο Πασαλιμάνι. Εκεί ο Ολυμπιακός στο γήπεδο αυτό αγωνίστηκε και τις δεκαετίες του 30 και του 40. όπως είπαμε, κατακτώντας γήπεδα πρωταθλήματα και με τους παίκτες αυτούς και αργότερα οι αδελφοί Χέλμη, ο Γιάννης ο Βαγγέλης, ο Χατζησταυρίδης και άλλοι. Την περίοδο 50-51 ξεκίνησαν τα έργα, γιατί μέχρι το Καραϊσκάκι δεν είχε εξέδρες, θυμόμαστε, ήταν εκείνες οι χαμηλές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ξυλίνες και φτιάχτηκε η εξέδρα και από τη μία πλευρά ήταν η Μάδρα που προς την Αθήνα, το θυμόμαστε, έτσι είναι η εποχή της δεκαετίας του 50. Εκεί αγωνίστηκε η τελική ομάδα της δεκαετίας του 50 με τους Θοδωρίδη, Ρωσίδη, Σούλη, Μουράτη, Πολυχρονίου, Κοτρίδη, Μπέμπη, Φαντή, Δαρίβα, Ιωάννου και τους άλλους γίγαντες του Ολυμπιακού και βέβαια πάρα πολλά από αυτά τα πρωταθλήματα της δεκαετίας θα έπαιρνε εκτός έδρας γιατί το γήπεδο έπρεπε να ανακατασκευαστεί ο χώρος κάτω, το γήπεδο, γιατί είχε το καρμουνίδι που παίρνανε από την ΔΕΗ για να είναι μαλακό το γήπεδο. Και μπήκε η άμμος εκεί που άρχισαν έτσι και τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά. Μην ξεχνάμε το πρώτο παιχνίδι με τη Μίλαν στο Καραϊσκάκι το 59. Το 1963 ο Ολυμπιακός ξεκινά να παίζει στο γήπεδο Καραϊσκάκι από το 64, γιατί έγιναν τα έργα για να γίνουν οι πανευρωπαϊκοί αγώνες Στίβου και έγινε πλέον το στάδιο Καραϊσκάκι. Εκεί λοιπόν το νέο στάδιο Καραϊσκάκι που το γνωρίζουμε όλοι με τη μορφή να μπαίνουν 40.000 άνθρωποι μέσα και κάτι παιχνίδια με Λέστερ να είναι και καμιά 10.000 γύρω-γύρω στα Χλουάρ. Έπαιξε η ομάδα του Μπούκοβι εκεί μέσα που πήρε τα δύο φοβερά πρωταθλήματα με Φρονιμίδη, Καϊτατζή, Πολυχρονίου, Αγανιάν, Βασιλείου, Σιδέρη, Γιούτσο, Παπάζο, Λουμποτίνο. Στο ίδιο γήπεδο αγωνίστηκε και η ομάδα την επόμενη δεκαετία του Νίκου Γουλαβρή με Κελεσίδη, Καϊτατζή, Αγγελή, όλους τους πεφταράδες, Περσίδη, Βιέρα, Τριαντάφυλλο, Κρητικόπουλο, Γιούτσο, Λοσάντα, Γαλάκο, Καβουρλή. Και εκεί αγωνίστηκε και ο Ολυμπιακός την επόμενη δεκαετία, το 80, με την ομάδα του Σταύρου Νταϊθά, με τα 4 σερί πρωταθλήματα και ένα λίγο αργότερα που το πήρε στο Ολυμπιακό στάδιο. Και τι παίχτες έπαιξαν εκεί, Μητρόπουλος, Αναστόπουλος, Θανθόπουλος, Λεμονής, Κοκολάκης, Σαργάνης, Αρβανίτης, Γούναρης, Βαμβακούλας, Παπαδόπουλος. Από το 84 έως το 89 πλέον το γήπεδο ο κόσμος ήθελε να βλέπει Ολυμπιακό και αποφασίστηκε να παίζει, όπως θυμόμαστε, στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί πήγαιναν 80.000 κόσμος να δουν Ολυμπιακό Απόλλων Καλαμαριάς. Εν πάση περιπτώσει, τα θυμόμαστε αυτά, έτσι.
1: Ειδικά αυτό το
2: 84, ναι.
1: Και όλοι θυμούνται αυτό το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, το οποίο είχε sold out με τον Ολυμπιακό λίγο πάνω από τη διακεκαυμένη ζώνη, σε μια δύσκολη περίοδο.
2: Ακριβώς. Εκεί έπαιξαν και Ελευθερόπουλος, Καραταΐδης, Γεωργάτος, τι παίρναμε τώρα, τι Καραπιάλης. Εκπληκτικά, επέστρεψε δηλαδή στο γήπεδο Καραϊσκάκι το 89, από το 84 έπαιξε έως το 89 και επέστρεψε στο Καραϊσκάκι, όπου μέχρι το 97 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα με Ελευθερόπουλο, Καραταϊδή, Γεωργάτο, Καραπιάλη, Ήβιτς, Αλεξανδρή, Γιανακόπουλο, Τζόλε, Ήβιτς, Γκόγκιτς κτλ. Εν συνεχεία μεταφερθήκαμε στη Ριζούπολη για να γίνει το καινούργιο γήπεδο. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων είχε παραστεί την τελευταία μέρα πριν γκρεμιστεί. Υπάρχει και η φωτογραφία που βγάλαμε με τις μπουλντόζες όταν έπεφταν οι εξέδρες. Είχαμε κληθεί από μια εφημερίδα να είμαστε εκεί και ήταν αυτή η εκπληκτική μέρα γεμάτη συνέστημα όταν έπεφτε το γήπεδο, η πύρα 7 που βέβαια έπεσε σαν κομμάτι τσιμέντου, όχι όμως σαν ιστορία. Τα κάγκελα έχουν μείνει και κάθε χρόνο γίνεται ό,τι πρέπει να γίνεται για να τιμηθούν οι ήρωες της θύρας 7, τα 21 παιδιά. Και βέβαια από το 2004 με τη σημερινή μορφή το Καραϊσκάκι, αφού αγωνιστήκαμε στο ΟΑΚΑ και όπως είπαμε και από το 2 έως το 4 στη Ριζούπολη, όπου και στη Ριζούπολη, γιατί ο Ολυμπιακός όπου και να παίζει είναι Ολυμπιακός. Να θυμηθούμε τι έπαθε η Μπάγερ Λεβερκούζεν 6 μέχρι μερικές ακόμη ομάδες που περνούσαν και από τη Ριζούπολη για να γυρίσουμε πλέον στο Καραϊσκάκι και να μπούμε και στην δεκαετία του 2010 που είστε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού έχουν προηγηθεί και άλλα πρωταθλήματα με Ριβάλντο, με Γιωβάνι, παρεμπιπτόντως ο Γιωβάνι πλέον ανέλαβε και καθήκοντα, έτσι. Σκάουτερ στην Νότια Αμερική, μεγάλη δουλειά είναι αυτό. Σίγουρα κάποιο Τζιωβανάκι θα δούμε. Θέλω να πω ότι η ευλογία του να είσαι φίλος, στέλεχος, παδός, συμπαραστάτης, οτιδήποτε χαρακτηρισμό να δώσει κάποιος σε αυτή την ομάδα, με όλα αυτά που υπάρχουν, γιατί μιλάμε για το ποδόσφαιρο, αλλά σε λίγο έρχεται και το κολυμβητήριο, έρχονται και άλλα πολλά, δηλαδή η Ολυμπιακή Πολιτεία θα εξελιχθεί σε κέντρο στην κυριολεξία του αθλητισμού, πραγματικό κέντρο του αθλητισμού, γιατί ήρθε η ώρα να φτιαχτεί και το κολυμβητήριο και βέβαια η αναφορά του Προέδρου εχθές και στα άλλα αθλήματα και η συλλογή τίτλων που γίνεται σε όλα τα αθλήματα, καταρχήν ανέφερε στα ομαδικά αθλήματα, το μπάσκετ, το βόλεϊ ανδρών γυναικών, μπάσκετ ανδρών γυναικών, πόλο ανδρών γυναικών, βόλεϊ ανδρών γυναικών, το είπαμε, το handball και όλα αυτά, και βέβαια και τα ατομικά αθλήματα, γιατί χαιρόμαστε που βλέπουμε ένα παιδί ο οποίος κατακτά του κόσμου τα μετάλλια, το Μανώλη τον Καραλή εννοώ, και τα άλλα παιδιά τα οποία μας δίνουν τόσο μεγάλη χαρά. Θα ήθελα επίσης να πω πολλά μπράβο στον Δήμαρχο, στο κανάλι 1, σε όλους όσους στήριξαν και δημιουργήσαν αυτό το καταπληκτικό πράγμα που έγινε με τον Τεντόγλου και τους άλλους αθλητές για μία ακόμη χρονιά μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι πληκτικό αυτό που συμβαίνει στον Πειραιά και άλλα πολλά πράγματα που έρχονται και θα μας κάνουν να ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και η όμορφη εκδήλωση που έγινε το Σάββατο, όπου η ποδοσφαιρική ομάδα της UNESCO αγωνίστηκε με τις σταθερές συγκοινωνίες για τη στήριξη των παιδιών του ΠΙΚ Παβούλας. Και το λέω αυτό και το τονίζω, διότι τιμήθηκε το κανάλι 1. Και το έπαθρο θα είναι εκεί στα γραφεία. Να θυμόσαστε πόσο σημαντικό είναι να σας αγαπούν οι άνθρωποι που στηρίζετε σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
1: Μεγάλη μέρα. Χαρά μας, κύριε Κλίκα, να στηρίζουμε όλα αυτά.
2: Γιατί... Δεν σας πόνα κεφάλια.
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Ούτως ή άλλως αυτές οι αναφορές είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
2: 101 χρόνια για διαδρομή κάναμε σε 10 λεπτά.
1: Ναι.
2: Τι έχουν φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τίτλοι, πρωταθλήματα. Έβλεπα εχθές μαζί με τον Γιάννη Γκαριτατζή, τον Γιώργο Βαΐτση, τον Χρήστο Καλτσά και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρωταθλήματα που έχουν κατακτηθεί σε όλα τα αθλήματα, αλλά ας μείνουμε στο ποδόσφαιρο, 48 πρωταθλήματα και ο δεύτερος να έχει 20 νομίζω. Δεν κάνω λάθος, έτσι. 2-3-4 ομάδες, λιγότερα πρωταθλήματα από όσα έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, κάτι λέει. Και τα καλύτερα, όπως μας λέει ο Πρόεδρος, συνεχίστε να ονειρευόσαστε. Τα καλύτερα έρχονται. Τι έχουμε να ζήσουμε στα εγγένεια του νέου Καραϊσκάκη. Δεν λέω τίποτε άλλο, θα είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που θα ζήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε
2: Την Μέτα. Αγάπη μου, την Τρίτη θα είμαι κοντά σας.
1: Να είστε
2: και θα
1: καλά.
2: Τα πούμε και από κοντά.
1: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πάρα
1: καλό
2: πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Για μια ακόμη φορά. Και σε εσάς ευχαριστώ πολύ.
0: Στα FM με τον Αντώνη Κλίκα.
1: Και κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Έρχεται ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, καλά να περάσετε, να ξεφύγετε έτσι από την καθημερινότητα. Όσοι κάνετε ένα απλό Σαββατοκύριακο, ένα διήμερο μακριά από τον Πειραιά, από την Αθήνα, επίσης να χαλαρώσετε, αφήστε πίσω τις κουτούρες και όλα τα υπόλοιπα. Να ευχαριστήσω βέβαια όλους όσοι ήταν εδώ κοντά μας, τον Δημήτρη Μορφέση, ο οποίος διάλεξε τις μουσικές, ρυθμίσει και τον ήχο, ο Θάνος Καλοδούκας, ο Γιώργος Καρίδης, στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Νίκος Σιφάκης ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκοστατής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Οτιδήποτε συμβεί στον χώρο του αθλητισμού και από τα δελτία ειδήσεων, αλλά και από την ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, εδώ στους 94, στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού. Γεια σας!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η κατάσβεση φωτιά σε ταχύπλοο ελληνικής σημαίας, ανοιχτά της Βουλιαγμένης, καλά στην υγεία τους οι 4 επιβαίνοντες. Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη για τις επιθέσεις με καζάκια. Ελεγχόμενη και σταθερή η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο έλαβαν ο πατέρας της και ένικος της πολυκατοικίας. Θα κινηθούμε νομικά κατά χρηστών στο διαδίκτυο που απειλούν ή υποκινούν βία. Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Κυριανάκη. Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές είναι ρεαλιστικός και εφικτός, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο liberal.gr. Η σχέση είναι μονόπλευρη, δεν στάθηκαν δίπλα μας στα νέα πειρά Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ πριν τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Δεμένα έως τις 6 αύριο το πρωί τα πλοία στη Ραφίνα, λόγω απεργίας των αυτεργατών, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της χώρας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα σας συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Όσα τέλος πάντων χωρούν σε 50 λεπτά της ώρας περίπου. Η μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου, 32 χρόνια στον αέρα. Και μου Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Αρκετές νέες ταινίες στις αίθουσες. Αρκετές επανεκδόσεις, αρκετές ειδικές προβολές, αρκετά μικρά φεστιβάλ και μικρά αφιερώματα.

Θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα για πολλά εξ αυτών. Αλλά βλέπω ότι έχουμε στις αίθουσες καινούργια ταινία με Hugh Jackman. Και έχει ένα σχεδόν έτσι προκλητικό τίτλο, «Ο θάνατος του Robin Hood». Καταρχάς δεν ξέρω πότε κόψαμε το Ρομπέν των Δασών από τον τίτλο, δεν ξέρω γιατί. Ωραίο είναι να μένουν αυτά. Αλλά πιο ενδιαφέρον προφανώς αποτελεί το γεγονός ότι σκηνοθεσία κάνει εδώ ο Μάικλ Σαρνόσκι. Ο Μάικλ Σαρνόσκι, τώρα εσείς λέτε ποιος είναι αυτός. Εάν όμως ψάξετε μία προηγούμενη ταινία του με τίτλο Pig, γουρούνι δηλαδή, που είχε κυκλοφορήσει όταν μας είχε πιάσει ο COVID και δεν την είχαμε πολύ πάρει χαμπάρι, πρωταγωνιστεί ο Νίκολας Κέιτζ. Ψάξτε βρείτε αυτή την ταινία και θα πάθετε ένα μικρό σοκ. Λοιπόν, οπότε είναι ένας σκηνοθέτης που προσωπικά με ενδιαφέρει. Έχει κερδίσει το δικαίωμα του να με ενδιαφέρει η επόμενη ταινία του. Και είναι έτσι και ο τίτλος κάπως ιντριγκαδόρικος. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια παλιότερη ταινία του Ρίτσαρντ Λέστερ που λεγόταν «Το Ρόδο και το Βέλος», όπου εκεί ο Σον Κόνερι έπαιζε έναν γερασμένο Ρομπέν των Δασών. Τέλος πάντων, η αφετηρία και στις δύο ταινίες μοιάζει γνώριμη, ακόμα μία αναμέτρηση του μύθου με την φθορά. Κι όμως, ναι, η ταινία δεν ενδιαφέρεται τόσο στο να αποχαιρετήσει έναν ήρωα, όσο στο να τον μετατρέψει σε φάντασμα. Τι εννοώ εδώ. Λέγοντας αυτά, θέλω να πω ότι ο Σαρνόφσκι έχει ήδη αποδείξει με το Pig ότι τον ενδιαφέρουν οι απομονωμένοι ήρωες, οι απόμακροι ήρωες. Και είναι πολύ τυχερός που με αυτή τη διάθεση πάει και συναντάει τον Hugh Jackman, που έχει έτσι αυτή την ωραία προϋπηρεσία στο Wolverine. Ευτύχησε να τον έχει στο κάστο, γιατί χαρίζει στην ταινία ένα κέντρο βάρους έτσι σταθερό. Και υπάρχει και η ατμόσφαιρα, η οποία παραπέμπει κάπως στο The Northman του Robert Eggers. Θέλω να πω ότι ο κόσμος εδώ πέρα μοιάζει βγαλμένος από κάποιο παγανιστικό θρύλο. Η φύση, ας πούμε, είναι μεν φοβερό σκηνικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια θεϊκή δύναμη που παρακολουθεί αδιάφορα, σαν το δικό μας Θεό. Ενώ η αφήγηση είναι κάπου ανάμεσα στο folk horror και στην μεσαιωνική παραβολή. Έχει και έντονη σπλάτερ βίας όλο αυτό, η οποία λειτουργεί και ως θέαμα πάλι, αλλά λειτουργεί και ως τελετουργία εξιλέωσης, λίγο σκορσεζικά δηλαδή. Ναι, ξέρω, τον μπερδεύω, λέω πολλά πράγματα, είναι όμως πολύ ενδιαφέρουσα ταινία αυτή. Και όπως ξετυλίγεται η αφήγησή της, χαλαρώνει η δράση, η ταινία γίνεται σαν κέλτικο μυρολόι. Είναι παράξενο, είναι ιδιόμορφο φιλμ, αδικείται από την διανομή του καλοκαιριάτικα. Αυτό είναι να το δεις σε κλειστή αίθουσα και έξω να κάνει τέρμα κρύο. Δεν φταίνε οι Έλληνες διανομής γι' αυτό. Παγκοσμίως η ταινία τώρα κυκλοφορεί. Είναι κρίμα που το στούντιο της ταινίας ουσιαστικά, η A24, δεν την πίστεψε λίγο περισσότερο. Αλλά πιστέψτε με, νομίζω είναι κρίμα να περάσει αυτή η ταινία απαρατήρητη. Οπότε, ξέρω εγώ, σημειώστε το. Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ.

Λοιπόν, πάμε για την επόμενη ταινία της εβδομάδας από τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Έχουμε την ταινία «Όσα ξέρει η Μαριέλ». Την σκηνοθετεί ο Φρεντερίκ Χάμπελμπακ. Είναι μια ταινία που ξεχώρισε στο τελευταίο φεστιβάλ Βερολίνου και ξεκινά από ένα φανταστικό έβριμα. Όπου τη συμβαίνει μετά από ένα χαστούκι που τη σκάει μια φίλη τη στο Λονδίνο, η 12χρονη Μαριέλ αποκτά την ικανότητα να βλέπει και να ακούει όλα όσα κάνουν οι γονείς της, τις σκέψεις τους, ακόμα και όταν δεν βρίσκεται μαζί τους. Ξαφνικά, τα μικρά και μεγάλα ψέματα της καθημερινότητας, οι απιστίες, οι συμβιβασμοί, οι υποκρισίες δεν μπορούν πια να κρυφτούν. Και ευτυχώς η ταινία δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει πώς προέκυψε αυτό το χάρισμα. Αντιθέτως, το παρακολουθεί ως ένα αξιοπερίεργο που απλά συμβαίνει με λεπτό χιούμορ αλλά και αρκετή σκληρότητα. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά αυτό το χάρισμα για να ξεγυμνωθεί η σύγχρονη πολιτισμένη ευρωπαϊκή οικογένεια. Και δείχνει πώς, ρε παιδί μου, αυτή η αναγκαστική διαφάνεια φέρνει τους Ευρωπαίους γονείς στα όρια τους. Και ξαφνικά η καθημερινότητά τους γίνεται ένα διαρκές πεδίο μάχης, από που προκύπτει το χιούμορ αλλά και το δράμα στην όλη συνθήκη. Έχει ενδιαφέρον το στήσιμο αυτής της ταινίας. Υπάρχει ευαισθησία, υπάρχει και κωμικό timing ακόμα, αλλά το μεγάλο της ατού είναι η πιτσιρίκα που πρωταγωνιστεί. Είναι η νεαρή Λαένη Γκάιζελερ, η οποία ερμηνεύει τη Μαριέλ με μια αξιοθαύμαστη φυσικότητα και ισορροπεί κάπου ανάμεσα στην παιδική αθωότητα και στη σχεδόν απόκοσμη παντογνωσία του χαρακτήρα της. Παιδική αλληγορία, ας πούμε, ήθελε να είναι και η ταινία The Plague, η Πανούκλα, του Charlie Πόλιγκερ, και είναι σίγουρα μια πολύ υποβλητική ταινία. Αλλά, τέλος πάντων, εγώ έχω τις ενστάσεις μου. Θα πω τι μου κλώτσισε. Να πούμε καταρχάς την πλοκή. Έχουμε μια κατασκήνωση για αγόρια, κατασκήνωση πόλο κιόλας, όπου ένας ευαίσθητος 12χρονος έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρότητα των άλλων αγοριών που του μιλούν για την πανούκλα. Την πανούκλα, δηλαδή, την ασθένεια που σε πιάνει όταν δεν είσαι αποδεκτός και το δέρμα σου γεμίζει εξανθήματα, και όλο αυτό είναι στημένο με ένα ύφος σκανδιναβικού τρόμου. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε την ταινία «Άσε το κακό να μπει». Μου θύμισε την τονικότητα, την παλέτα αυτής της ταινίας «Η Πανούκλα» του Τσάρλι Πόλιγκερ. Και το πρόβλημα μου είναι ότι γίνεται πολύ φανερό από την πρώτη σκηνή κιόλας ότι ο Πόλιγκερ ενδιαφέρεται λιγότερο για την ιστορία και περισσότερο για τις σημάνσεις της ιστορίας. Κάθε σκηνή, κάθε διάλογος, κάθε δραματουργική επιλογή επιστρέφουν στην ίδια βασική ιδέα, την τοξική αρενοπότητα, και το πρόβλημα δεν είναι το θέμα. Το πρόβλημα είναι θεμητό και επίκαιρο. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει ο κινηματογράφος. Και η ταινία μοιάζει να μην εμπιστεύεται ποτέ την πολυσημεία της εικόνας ή την ευφυΐα του θεατή. Σαν το δασκαλάκο που κάπως φοβάται μήπως δεν έγινε αρκετά κατανοητός και αρχίζει να εξηγεί ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα.

Λοιπόν, για το κλείσιμο του πόντου μέρους της εκπομπής έχουμε μία επανέκδοση. Έχουμε μία ταινιάρα βασικά, μία ταινιάρα από τα 80's. Να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο που επανεκδίδονται ταινίες που δεν είναι το στάνταρ που περιμένεις να δεις, ο τυπικός Hitchcock, ο τυπικός Godard, ο τυπικός Τριφό. Είναι ωραίο που έχουμε επανεκδόσει σαν για αυτήν. Είναι το Manhunter, ο ανθρωποκυνηγός του Michael Mann. Ο Michael Mann πολύ πριν σκηνοθετήσει τις μεγάλες του επιτυχίες, δηλαδή και πόσες επιτυχίες, το Hit με Πατσίνο Ντενίρο, τον τελευταίο των Μοϊκανών με Daniel Day-Lewis, φυσικά το The Insider με Russell Crowe και Al Pacino, είχε γυρίσει 2-3 εξαιρετικά φιλμ. Ο ανθρωπογενής

εντοπίσει έναν ακόμα κατασύρει δολοφόνο και ζητά τη βοήθεια του έγκλειστου Hannibal Lecter, που εδώ τον ενσαρκώνει ο Brian Cox, σπουδαίος ηθοποιός Brian Cox. Ίσως οι περισσότεροι τον θυμόσαστε, έπεσε τον πατέρα του Edward Norton στην 25η ώρα, που είναι και το αριστούργημα του Spike Lee, και την αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα αυτή την ταινία.

Michael Mann λοιπόν, νομίζω είναι η εποχή του Miami Vice, γιατί ο Michael Mann ήταν πίσω από τους σκληρούς του Miami, του Miami Vice τέλος πάντων, και υπάρχει αισθητική που περιμένετε, δηλαδή νυχτερινά πλάνα στη βροχή με έντονα νέων φώτα, νέων φωτισμούς, έντονα χρώματα, μία δηλαδή μεταγραφή της 80's αισθητικής σε μία σχεδόν ποιητική φόρμα. Αυτό είναι κάτι που αντιπροσωπεύει πάρα πολύ το σινεμά του Michael Mann. Δείτε τι κάνει με τα νέων και τους φωτισμούς και τα σχετικά στο Collateral με τον Tom Cruise, επίσης σκηνοθεσίας Michael Mann. Πόσες ταινιάρες έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Το Manhunter λοιπόν είναι ένα αριστούργημα που προηγήθηκε της εποχής του και εξακολουθεί να επηρεάζει τον σύγχρονο κινηματογραφικό θρίλερ.

Και στην πιο χαρακτηριστική στιγμή της ταινίας ακούγεται αυτό εδώ το κομμάτι. Είναι η Iron Butterfly και ακούμε η Naganda Davida.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, ραδιοφωνική οθόνη συνέχεια. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε αφήσει μια ταινία και αυτή η ταινία είναι το The Invite της Olivia Wilde. Δύο αντρόγυνα σε ένα διαμέρισμα, μια συνθήκη που θυμίζει και λίγο το καρνάζ του Ρωμάν Πολάνσκι, νομίζω ο Θεός της Σφαγής. Έτσι είχε βγει στους ελληνικούς σχηματογράφους με Τζούντι Φώστερ, Κριστόφ Βάλς και δεν θυμάμαι ποιοι ήταν οι άλλοι δύο.

η αφορμή είναι απλή, σεναριακά, ένα παντρεμένο ζευγάρι δέχεται πρόσκληση για δείπνο από τους γειτονές του, που είναι ένα πιο απελευθερωμένο και κοσμοπολίτικο ζευγάρι που αντιμετωπίζει το σεξ και τις σχέσεις με πολύ διαφορετικούς όρους. Και καθώς το βράδυ προχωρά, η ευγενική συζήτηση μετατρέπεται σε παιχνίδι εξομολογήσεων, πειρασμών, αποκαλύψεων, έχουμε παλιούς λογαριασμούς, έχουμε αποθυμένες επιθυμίες, έχουμε έφτασες ισορροπίες, όλα αυτά που φαντάζεστε πως προκύπτουν από μια τέτοια ταινία. Υπάρχει κάτι σχεδόν παλιωμοδίτικο στην ταινία, όχι επειδή διαδραματίζεται μέσα σε ένα διαμέρισμα ή επειδή βασίζεται στο λόγο περισσότερο από ότι στη δράση, αλλά μάλλον επειδή πιστεύει ότι οι δύο άνθρωποι μπορούν να καθίσουν απέναντι από άλλους δύο και μέσα σε λίγες ώρες να αποκαλυφθεί όλο το εύρος της σύγχρονης μοναξιάς. Και το κάνουν πράξη. Θέλω να πω, είναι μια ταινία που ξεκινά σαν κοινωνική κωμωδία και χωρίς να αφήνει το χιούμορ της, γίνεται μια διακριτική νεκροψία του γάμου, της επιθυμίας, της ανάγκης να επινοούμε ιστορίες για να αντέχουμε τη φάση μας.

Μου αρέσει που υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση στην σκηνοθεσία. Μου αρέσει που δεν εκβιάζονται καταστάσεις. Μου αρέσει που η Olivia Wilde πρέπει να έχει μελετήσει Ρωμάν Πολάνσκι, γιατί παρόλη τη θεατρική στασιμότητα της ταινίας, η κάμερα κινείται διακριτικά ανάμεσα στα πρόσωπα. Ο Edward Norton, okay, ξέρουμε ότι είναι μεγάλος ηθοποιός. Ο Seth Green έχει πλάκα, όπως πάντα έχει πλάκα. Δίπλα του έχουμε την Penelope Cruz, η οποία πραγματικά φωτίζει κάθε σκηνή με την άνεση που έχει αυτή η γυναίκα στην κωμωδία και στο physical comedy.

Και γενικώς καταλαβαίνετε, είναι μια κωμωδία που μιλάει για την σεξουαλική ελευθερία, την πίστη, τη ζήλια, τις συμβάσεις. Δεν ξεκινάει έχοντας τις απαντήσεις, αντιμετωπίζει τους ήρωες με κατανόηση, όχι ίσως με την επιοικία που τους αντιμετώπιζε, ας πούμε, ο Πολ Μαζέσκι στο Bob, Carol, Ted and Alice, όπου εκεί είναι ξεκάθαρο ότι ο σκηνοθέτης αγαπάει αυτούς τους ήρωες. Εδώ αυτή η στοργή δεν υπάρχει. Είναι έτσι και η εποχή. Κάποιες αλήθειες λέγονται πλέον πιο κοφτά. Και αυτή είναι η John Spencer Blues Explosion στο Bell Bottoms.

Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προβολές. Σήμερα στα Παναθήνια προβάλλεται η ταινία Ace in the Hole του Billy Wilder. Είναι στο πλαίσιο των προβολών που οργανώνει ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου του Λούμπεν. Κάνει φανταστική δουλειά. Μου αρέσει πάρα πολύ η επαφή που έχει με τον κόσμο και έτσι πώς το έχει φτιάξει όλο αυτό. Είναι εξαιρετική δουλειά που γίνεται εκ μέρους του. Την ίδια στιγμή να πω ότι έχει ανοίξει το Σινόμπου Μασκότ. Η Μασκότ είναι ένα θερινό σινεμά το οποίο βρίσκεται σε ένα πάρκο, το Πάρκο Ηρών Ελευθερίας, Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 2, ανάμεσα σε Ταύρο, Μοσχάτο, τέλος πάντων εκεί πέρα. Και είναι ένα παμπάλαιο θερινό. Θέλω να πω, κάτω από την οθόνη του υπάρχουν ακόμα υπόγεια καμαρίνια για τους ηθοποιούς που τότε έπαιζαν στα μπουλούκια τα λεγόμενα. Ήταν και είναι ιδιοκτησίας του στρατού. Και ξανανοίγει και είναι μια απόπειρα για κάτι καινούριο, τέλος πάντων, στο κινηματογραφικό τοπίο. Γιατί το πρόγραμμα που γίνεται έχει να κάνει με παλαιότερες ταινίες. Αν μπείτε μέσα στο σινεμά, θυμίζει συσκευασία βιντεοκασέτας, έτσι όπως έχει διακοσμηθεί, έτσι όπως έχουν μπει τα χρώματα. Παραπέμπει προς τα εκεί. Okay, δεν είναι μυστικό πως τα τελευταία δύο χρόνια έκανα το πρόγραμμα στο Σύνοπο Πατησίων, στην Αλεξάνδρα. Οπότε έχω βάλει και εδώ πέρα το δαχτυλάκι μου, αν και το Midnight Express θα ξεκινήσει σε άλλο σινεμά, θα ξεκινήσει στο Άνεσης, στους Αμπελόκηπους, αλλά αυτό είναι για αργότερα όταν θα έρθει η ώρα. Να πούμε ότι σήμερα προβάλλεται στο Σινόμπο Μασκότ στις 9 το Old Boy του Park Chan-wook, θα παίξει ένα αφιέρωμα στον σκηνοθέτη, και έχουμε στις 11:15 μία από τις ενότητες του κινηματογράφου στην οποία έβαλα το χεράκι μου και το ονόμασα Bleak Fridays, όχι Black Fridays αλλά Bleak, δηλαδή μαύρες και βλοσιρές. Δηλαδή ελάτε να δείτε κάθε Παρασκευή στις 9:15 και 11 και 11:30 ό,τι πιο βαρύ, ό,τι πιο θλιβερό, να γίνει η καρδιά σας τέλος πάντων βαριές ταινίες. Υπάρχει ένα ρεύμα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, έτσι φανατική σινεφίλ που ξεκίνησε από την ταινιοθήκη της Αμερικής, την American Cinematheque, το ονομάζει εκείνη Bleak Week και αναφέρεται στο Bleak Cinema. Βασικά τι είναι αυτό, τι είναι αυτός ο όρος. Ψάχνουν οι άνθρωποι ανά τον κόσμο να βρουν πώς θα επαναπροωθήσουν στο νεανικότερο κοινό ταινίες του κινηματογράφου που είναι πιο απαιτητικές, πιο σοβαρές, πιο βαριές. Και μάλλον το Bleak ήταν το πιο πιασάδικο που βρήκαν. Θα το παίξουμε όμως μια χαρά. Και έτσι, για να περάσετε καλά σήμερα, 11:15 έχουμε τον Κρυμμένο του Μίκαελ Χάνεκε με Ζιλιέτ Μπινός και Ντανιέλο Τέι. Την πιο, για μένα, την πιο σκληρή ταινία του σκηνοθέτη. Ενώ στο πρόγραμμα του Bleak Friday θα ακολουθήσουν ταινίες όπως το Requiem for a Dream, το Seconds του John Frankenheimer, μια πολύ πολύ αγαπημένη ταινία. Το Σάββατο βέβαια, κάθε βράδυ στις 11, θα έχουμε την ενότητα VHS Nightmares, όπου εκεί έχω επιλέξει μια σειρά ταινιών που ανακαλύψαμε στα Video Club, ταινίες όπως την Νύχτα των Ζωντανών Νεκρών, του Ρομέρο, ταινίες όπως το Σουσπίρια, του Dario Argento, ας πούμε έχουμε το Night of the Living Dead το Σάββατο στις 11 το βράδυ, 11 παρατέταρτο, ενώ δεν μπορούν να λείψουν από το πρόγραμμα και κάποιες ταινίες που το κοινό το ελληνικό θέλει να βλέπει ξανά και ξανά, όπως το Ας Περιμένουν οι Γυναίκες, που θα προβληθεί την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Την ίδια στιγμή στους κινηματογράφους, μάλλον στο Σινόμπο Μασκότ, θα συνεχίζεται το αφιέρωμα στον David Lynch. Θα προβληθεί το Twin Peaks τη Δευτέρα και το αφιέρωμα στο Studio Ghibli με την ταινία Castle in the Sky την Τρίτη στις 9. Και το αγαπημένο μου απ' όλα για μένα είναι η ενότητα Canon VHS Classics,
Από εκεί παίζουμε ταινίες της εταιρείας παραγωγής Canon. Πολύ Charles Bronson είχε βγει από την Canon στα 80s. Charles Bronson, πολύ Chuck Norris. Αλλά εγώ θα παίξω την Τετάρτη στις 11 παρα 10 για μένα την καλύτερη ταινία που έβγαλε ποτέ η Canon, που είναι η ταινία Το Τρένο της Μεγάλης Φυγής του 1985 με John Voight και Eric Roberts και οι δύο υποψήφοι για Όσκαρ τότε. Αντρέι Κονσαλόφσκι σκηνοθεσία, βασισμένο σε σενάριο του Ακίρα Κουροσάβα, δηλαδή δεν περιγράφεται αυτή η συνάντηση. Είναι μία από τις πιο καταιγιστικές ταινίες δράσης που θα δείτε ποτέ, αν δεν την έχετε δει ήδη, και επίσης μία ταινία που πάει αναπάντεχα βαθιά.

Λοιπόν, κάπου εδώ όμως τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε έτσι κουβέντες για δύο μεγάλα events που γίνονται μέσα στην άλλη εβδομάδα. Τέλος πάντων, ξεκινούν. Είναι φυσικά η ενότητα του Ηλία Φραγκούλη στη Ριβιέρα, το Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι, και το Cinema Live θα διοργανώσει στο Σνόμπο Μασκότ ένα τετραήμερο τρόμου που μάλλον δεν πρέπει να το χάσουν οι φαν του είδους. Η ομάδα Cinema Live φτιάχνει, αυτό που κάνει φοβερά είναι να φτιάχνει ουσιαστικά περιβάλλοντα ταινιών τη στιγμή της προβολής τους. Που σημαίνει ότι μαζί με την ταινία έχεις ηθοποιούς, έχεις φωτισμούς, έχεις μια διάδραση με το περιβάλλον που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον.

Εκεί θα προβληθούν ο Εξορκιστής νούμερο 3, που είναι ένα φανταστικό sequel, το Nightmare on Elm Street, εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες, επίσης νούμερο 3, θα προβληθεί το Παρασκευή 13 νούμερο 4 και το Child's Play, πιο γνωστό ως η κούκλα του σατανά, η ταινία στην οποία αποτεφανίζεται ο Τσάκη, εκεί στο Cinema Live, αυτό μάλλον το άλλο τετραήμερο που έρχεται. Και εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και ως τότε μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Α, και πεταχτείτε αν θέλετε να δείτε και τον Νόβακ του Χάρη Λαγκούση στο στούντιο. Γιατί είναι μία από τις πιο ιδιόμορφες και ενδιαφέρουσες ελληνικές ταινίες που μπορείτε να δείτε φέτος. Και είναι μία ταινία που πρέπει κάπως να ενταχθεί και σε άλλα θερινά και να δούμε τι θα γίνει γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας από εμένα, Μάκης Καπράνος. Ήταν η ραδιοφωνική οθόνη. Καλή συνέχεια και αυτός είναι ο David Bowie στο Station to Station.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Η επιστροφή της Μαντόνα με το Confession 2 στον χορευτικό ήχο. Περίπου 20 χρόνια μετά το σπουδαίο αυτό χορευτικό της άλμπουμ. My Sins Are My Savior, ένα από τα καινούργια της τραγούδια. Δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς την απόψινή ροκζόνη. Το Mojo κάνει λόγο για μια εξαιρετική επιστροφή της Μαντόνα στον χορευτικό ήχο. Άλλοι γράφουν για ένα άνισο άλμπουμ. Δεν έχω εικόνα ακόμα από όλη τη δουλειά, δεν μπορώ να το ακούσω ολόκληρο. Θα τα πούμε αναλυτικά από τη Δευτέρα. 3 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάρης στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7, στο τελευταίο μας ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Yeah.

Η Έλα Λάγκλεϊ που έχουμε παίξει κατά κόρον στην φετινή ροκζόνη τους πρώτους 6 μήνες. Τα κατάφερε και πάλι, επέστρεψε για άλλη μια φορά. Έχω χάσει πραγματικά το μέτρημα. Και αυτή την εβδομάδα είναι πάλι νούμερο 1 στην Αμερική με το Choosing Texas. Τεράστια επιτυχία για τη φετινή χρονιά στην Αμερική και στην Αγγλία βέβαια. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas, νούμερο 1 στην Αμερική και πάλι. Ανεβοκατεβαίνει όλη τη χρονιά. Κάποιος πάει νούμερο 1 με ένα καινούργιο κομμάτι αμέσως την επόμενη εβδομάδα. Άντε τη δεύτερη. Η Έλα Λάγκλεϊ επιστρέφει με αυτό εδώ στην κορυφή. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές. 8 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1, 90,4. Την εβδομάδα που διανύσαμε, νούμερο 1 στη, νούμερο 2 άλμπουμ στη Βρετανία. Ήταν αυτό του Miles Smith, My Mess, My Heart, My Life. Σε καμιά ώρα περίπου θα ξέρουμε ποιος θα είναι στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε αυτό το άλμπουμ, το Hold Me in the Dark.

Hold Me in the Dark από το νούμερο 2 άλμπουμ στην Βρετανία την εβδομάδα που διανύσαμε και περιμένουμε να δούμε αν θα πιάσει κορυφή ή θα πάει κάποιος άλλος νούμερο 1 σε καμιά ώρα περίπου. Πάμε στην Florence, πλησιάζει σιγά σιγά η εμφάνιση της, η μεγάλη της επιστροφή στην Αθήνα στο Eject μέσα στον Ιούλιο, η άλλη ημερομηνία, η Cure φυσικά. Σαν σήμερα το 2009 κυκλοφορούσε το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο Lungs, ήταν 3 του Ιούλη του 2009. Dog Days Are Over, θυμόμαστε από αυτό το πρώτο της άλμπουμ. Ένα από τα κομμάτια που πιθανότατα θα ακουστούν και στο live.

Ένα κομμάτι που παίξαμε και χθες, η απρόσμενη συνεργασία των Snow Patrol με την Kylie Minogue, These Alarms, ακριβώς 20 λεπτά μετά τις 5. Πάντα εδώ στους 90,4 από το κέντρο του Πειραιά, Rock Zone. Πάμε στη δεκαετία του 80 για να θυμηθούμε μια επιτυχία της Laura Branigan που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1952 και δυστυχώς έφυγε πολύ νέα το 2004, μόλις 52 ετών. Με το self-control όμως έκανε μια top 10 επιτυχία σε Αμερική και Βρετανία το 1984.

Self Control, μεγάλη επιτυχία της Laura Branigan που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1952 και πήγε top 10 επιτυχία και στην Βρετανία και στην Αμερική με αυτό το κομμάτι του 1984. Η Laura Branigan που έφυγε από τη ζωή το 2004, όπως είπαμε και πριν, πολύ νέα, 52 ετών, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα και έτσι τη θυμηθήκαμε. Συνεχίζουμε με γενέθλια και πάμε μάλλον να κλείσουμε και το ημίωρο με τον Vince Clarke, που έχει το όνομά του σε σπουδαία σχήματα όπως η Erasure, βέβαια από την αρχή τους. Ήταν μέλος και των Assembly, τον έχει γράψει για τους Yazoo, αλλά εμείς θα τον ακούσουμε από τα πρώτα χρόνια που έγραφε τραγούδια για τους Depeche Mode και έχει γράψει ένα από τους πρώτους ύμνους τους, το Just Can't Get Enough. Depeche Mode θα μας πάνε μέχρι το ημίωρο. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ροξόνη 90,4.

ήταν 3 Ιουλίου του 1995 όταν έσκασε στην αγορά το άλμπουμ του D'Angelo, το Brown Sugar. Ήταν τα πιο σπουδαία σημαντικά άλμπουμ από το χώρο της, του R&B στη δεκαετία του 90, παντεύοντας παραδοσιακή soul, στοιχεία από funk, hip hop. Και εκτός από την αναγνώριση των κριτικών, είχε και επιτυχία βέβαια. Brown Sugar, το ομώνυμο κομμάτι, άνοιξε το δεύτερο ημίωρο εδώ στη Ροκζόνη. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα. Κάτι ετοιμάζει με τα 60's σήμερα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μένουμε στη μαύρη μουσική και πάμε για τους Parliament για τη συνέχεια. Άλλο ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Εδώ πάμε στη δεκαετία του 70, 1974, 3 Ιουλίου, το Up for the Down Stroke των σπουδαίων Parliament. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο single από εκείνο το άλμπουμ που ήταν το ομώνυμο κομμάτι. Talking about email. Let's take it to the stage.

Προηγουμένως ήταν η Parliament και εδώ η Fontella Bass, υπέροχη ερμηνεία. Fontella Bass που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1940, Αμερικανίδα τραγουδός και πιανίστρια βέβαια. Το 1965 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με αυτό εδώ το κομμάτι, το Rescue Me. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή το 2012 σε ηλικία 72 ετών. Υπέροχο αυτό το κομμάτι, κλασικό. 19 λεπτά πριν τις 6, κανάλι 1, συγγνώμη, στους 90,4, στον Elton John θα πάμε για τη συνέχεια και ένα single του. Το I'm Still Standing που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1983, έπαιξε πάρα πολύ, το βοήθησε το βίντεο κλιπ του στο MTV και έτσι έκανε νούμερο 1 στον Καναδά, την Ελβετία, νούμερο 4 στην Βρετανία και έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αμερική, μία από τις επιτυχίες του Elton John τη δεκαετία του 80.

Το ένα καλύτερο από το άλλο, τα καινούργια τραγούδια των Rolling Stones, Divine Intervention. Ένα από τα δύο καινούργια που δώσαν πρόσφατα στην δημοσιότητα. Εδώ και ο Robert Smith, τον Cure, που συναντήθηκαν τυχαία στο στούντιο και του είπαν για πέρασε κι εσύ. Rolling Stones μας βάζουν στα τελευταία 10 λεπτά της πρώτης ώρας.

το Robert Smith που τον περιμένουμε πως και πως, λιγότερο από 2 εβδομάδες πια για την εμφάνισή του εδώ στην Αθήνα. Κλεισέ το επόμενο, μια και είναι Παρασκευή σήμερα, αλλά ξέρω ότι σας αρέσει.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Supergrass, ένα σύγκλι που έχει κυκλοφορήσει το 1995 σαν σήμερα από το άλμπουμ I Shoot Coco. Η Supergrass που τους βοήθησε και η συμμετοχή αυτού του κομματιού και στην ταινία Clueless εκείνη τη χρονιά και έκανε επιτυχία, έφτασε μέχρι το νούμερο 2, απρόσμενη επιτυχία για τους Supergrass στην Βρετανία. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε να κλείσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι των Block Party, Love Bombs, και επιστρέφουμε εδώ πολύ σύντομα για τη δεύτερη ώρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη.

Πέρσι είχαν ένα από τα καλά άλμπουμ της χρονιάς, η Γουλφάλης με το The Clearing πέρσι. Από τις ίδιες ηχογραφήσεις, τρία κυκλοφόρητα τραγούδια που μάλλον θα κυκλοφορήσουν σε ένα 7-inch βινίλιο. Ένα από αυτά και το Gospel Oak που άνοιξε τη δεύτερη ώρα. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα. Θα μάθω και τι ετοιμάζει και θα σας ενημερώσω σε λίγο για απόψε. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, 210-4224-441 Αυστρία, ανοιχτές γραμμές για εσάς. Στους Verve θα πάμε για τη συνέχεια. 1995 είχαν κυκλοφορήσει το δεύτερο τους άλμπουμ, σαν σήμερα, 3 Ιουλίου, το Northern Soul, και πάμε να θυμηθούμε την επιτυχία από εκείνο το άλμπουμ που ήταν το On Your Own.

Όχι ο Μόρισεϊ, ο άλλος, ο Τζόνι Μαρ. Καινούριος Τζόνι Μαρ, Spin. Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Είναι στην επικαιρότητα με το νέο τους άλμπουμ. Εμείς θα πάμε όμως 20 χρόνια πίσω. Ακριβώς 20 χρόνια συμπληρώνει το Black Holes and Revelations, ένα άλμπουμ των Muse που είχε χορευτεί τότε στην Γαλλία και στη Νέα Υόρκη. Οι Muse που επηρεάστηκαν σύμφωνα με τους ίδιους για αυτό το άλμπουμ από τους Depeche Mode, Millionaire, Sly and the Family Stone και από τη μουσική, παραδοσιακή μουσική της Νότιας Ιταλίας. Είχαν πάρει για πρώτη φορά λίγο περισσότερο χρόνο οι ίδιοι στην παραγωγή του άλμπουμ. Άρχισαν να ανεξαρτητοποιούνται. Black Holes and Revelations, σπουδαίο άλμπουμ για τους Muse. Πάμε να ακούσουμε δύο στη σειρά. Από εκείνο το άλμπουμ ακούμε το Starlight και αμέσως μετά ένα από τα καινούργια τους.

δύο κομμάτια στη σειρά από τους Muse, από το Black Holes and Revelations ακούσαμε το Starlight που συμπλήρωσε σήμερα 20 χρόνια, είχε κυκλοφορήσει ακριβώς σαν σήμερα το 2006. Και εδώ το Hush από το νέο τους άλμπουμ, παρέα με την Ellie Goulding εδώ, ντουέτο. Που θέλουν να ήθελαν να στήσουν στην τουρνέ που ετοιμάζουν και ένα διαστημόπλιο, αλλά τους είπαν ότι μάλλον είναι λίγο δύσκολο να το κάνουν. Ήθελαν να πετάει και λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το κάνουν αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες. Πάμε στο καινούριο κομμάτι των Dinosaur Junior που αγαπάμε πολύ εδώ στην Rock Zone, Several Got Away.

0: The Rock Zone, 904.
1: Galaxy.

Από τα καλύτερα άλμπουμ του αμερικάνικου punk που κυκλοφορήσαν σήμερα το 1984, οι Husker Du, το Zen Arcade, το δεύτερο τους άλμπουμ. Λέει την ιστορία ενός νεαρού αγοριού που φεύγει από το σπίτι για να διαπιστώσει ότι τα πράγματα έξω είναι ακόμα χειρότερα από εκεί. Ένα σπουδαίο τους κομμάτι, το Turn on the News, μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος του ημιώρου. Θα πάμε να κλείσουμε με τους White Stripes και το άλμπουμ τους που είχε έρθει ακριβώς 25 χρόνια πριν, το White Blood Cells. Ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Jack White και της Meg White. Σπουδαίο και αυτό. Αμέσως μετά βέβαια ήρθε το Elephant, η καλύτερη δουλειά τους. 25 χρόνια πριν, Fell in Love with a Girl. Ο ήχος από το Detroit. Σε λίγο και πάλι μαζί, στο τελευταίο ημίωρο.

0: it bears repeating now.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη 90,4

Jay Buchanan διασκευάζει Black Sabbath, ένα όμορφο κομμάτι στο Changes. Jay Buchanan, ο τραγουδιστής των Rival Sons. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο του πρώτου μέρους, βέβαια, της Ροκζόνης. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος αργότερα για τις επόμενες 2 ώρες, 7 με 9, εδώ στη Ροκζόνη, στο δεύτερο μέρος. Θα συνεχίσουμε καινούργια τραγούδια. Ο Everlast είχε πολύ καιρό να κυκλοφορήσει κάτι και επιστρέφει με ένα καινούργιο άλμπουμ. 28 Αυγούστου το Embers του Ashes, 8 χρόνια είχε να κυκλοφορήσει κάτι καινούργιο. Losing Man's Game, ένα καινούργιο τραγούδι του.

Ghost Man's Game, το καινούριο τραγούδι του Everlast, από ένα καινούριο άλμπουμ μετά από 8 χρόνια αφωνίας από τη μεριά του. Η 3 Ιουλίου στο παρελθόν στάθηκε τραγική ημερομηνία για δύο σπουδαίους της γενιάς του 60. Ξεκινάμε από τον Brian Jones, που έφυγε σαν σήμερα το 1969, ένας ταλαντούχος μουσικός, ιδρυτικό μέλος βέβαια των Rolling Stones, και πολύ σπουδαία πράγματα εκεί, αλλάζοντας πολύ τον ήχο τους και προχωρώντας τους λίγο παρακάτω. Ο Brian Jones βρέθηκε νεκρός στην πισίνα σε ηλικία μόλις 27 ετών. Η ανασχόλησή του με όργανα και μουσικές φάνηκε ότι άλλαζε τον ήχο των Rolling Stones σε κομμάτια όπως το Paint It Black. Όλα αυτά συνέβησαν λίγες μέρες αφού έφυγε από τους Rolling Stones και αρχίσει να γίνεται αφαιρέγγιος έρμεο του αλκοόλ και των ναρκωτικών.

Λέγαμε για τον Brian Jones που έφυγε από τη ζωή του 1969, πολύ νέος, 27 ετών. Ο Jim Morrison εδώ είχε γράψει ποίημα για αυτόν, και ακούσαμε προηγουμένως πως επιδραστικός ήταν και αυτός σε κομμάτια όπως το Paint It Black, στον ήχο των και στους πειραματισμούς των Rolling Stones εκείνη την περίοδο, που είχε φύγει βέβαια. Ο Μικ Τέιλορ. Και λέγαμε για την καταραμένη ημερομηνία 3 Ιουλίου. Δύο χρόνια μετά, ο Τζιμ Μόρισον θα τον έβρισκαν νεκρό στη Γαλλία, μέσα στην μπανιέρα του. Ο τραγουδιστής και ποιητής των Doors, που λατρεύτηκε και εν ζωή και μετά το θάνατό του, και αναγνωρίζεται πια ως ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του rock and roll.

Τραγική ημερομηνία λοιπόν, σαν σήμερα 3 Ιουλίου. Είπαμε για τον Brian Jones και δύο χρόνια αργότερα, το 1971, έφυγε από τη ζωή, έβρισκα νεκρό τον Jim Morrison. Να ακούσουμε ένα ακόμα από τους Doors, Take It As It Comes. Όσο έχουμε μπει στα τελευταία 10 λεπτά.

Είμαστε και τα ζητικά Doors μας φέρνουν πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα θάνατο μιας περσόνας, μια απόσυρση μιας περσόνας που συνέβησαν σήμερα το 1973. Ο David Bowie, ο χορός στο Hammersmith Odeon, η ημερομηνία σαν σήμερα το 1973, μετά από 182 εμφανίσεις ως Ziggy Stardust, ο David Bowie ανακοινώνει ότι αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις, έτσι είπε. Όλοι νομίζουν ότι θα σταματήσει αυτός, αλλά ουσιαστικά επρόκειτο για την περσόνα που είχε δημιουργήσει για τη σκηνή, το Ziggy Stardust. Ο μόνος που ήξερε το τι θα κάνει ο David Bowie ήταν ο Mick Ronson, ο κιθαρίστας του. Το κοινό και όλο το υπόλοιπο κρου, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, δεν είχαν ιδέα. Και συνέβη εδώ, στο Rock and Roll Suicide. Καλό σας βράδυ, σκητάλη στον Ιουξανθάκο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, συγγνώμη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Bye-bye, we love you.
1: Πειραιάς.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: The Rock Zone 904.
5: Love is the strange thing. Just when you think you find it.
6: Η μαμά σας είναι και πάλι εδώ.
5: It comes back to you.
6: Confessions 2.

15ο στούντιο άλμπουμ. Η Μαντόνα είναι και πάλι εδώ, ένα sequel της δουλειάς του 2005, 21 χρόνια μετά, έρχεται με το Confessions 2 και από ό,τι φαίνεται είναι ένα αρκετά καλό άλμπουμ μετά από χρόνια για την Μαντόνα. Επανένωση με τον Stuart Price, τον Andrew Watt. Από τον Γιώργο ακούσατε και το κομμάτι με τον Stromae. Συμμετέχει η Lola Leon, η Sabrina Carpenter βέβαια. Και εδώ ο Martin Garrix. Θα έχει ενδιαφέρον. Απ' τη μία θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να κάνει σε επίπεδο επιτυχίας η Madonna που πλησιάζει τα 70. Παρακαλώ. Αλλά απ' την άλλη έχει γευτεί τα πάντα. Δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο άγχος, κάποια αγωνία όλοι. Καλλιτέχνες ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, αλλά έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 80 και του 90 που δεν της λείπει τίποτα. Υπάρχει όμως πάντα αυτό το μικρόβιο που θέλεις να πας και νούμερο ένα στη χώρα σου και στη Βρετανία και περισσότερο στην εποχή του streaming να δούμε, γιατί σε φυσικό προϊόν θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάει αρκετά καλά. Ανεβάσαμε και εμείς το CD που έχουμε στα χέρια μας, μία από τις περίπου 17 με 18 εκδόσεις. Κάποιοι πολύ φανατικοί αγοράζουν 2 με 3 βινήλια. Εμείς αρκεστήκαμε στην έκδοση του CD με τα 16 τραγούδια. Την Τετάρτη που μας πέρασε είχαμε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του 2026. Σήμερα μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ.

Είναι το τρίτο άλμπουμ στην καριέρα της. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο που μας πέρασε. Worst Girl in America. Αυτή είναι η Catherine Grace Garner, γνωστή σαν Slate Taylor, με τρία Wine. Παίξαμε και το Dance σαν ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. What is like to be liked, ανερχόμενο όνομα και ένα πραγματικά στο είδος του αρκετά καλό άλμπουμ. Πάμε γρήγορα, είναι αρκετά αυτά που θέλουμε, δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα. Έρχεται και στη χώρα μας. Ένα τέτοιο όνομα δεν είναι συχνό να έρχονται στη χώρα μας από το χώρο του hip hop. A$AP Rocky.

ο ράπερ από το Harlem. Το φθινόπωρο και στη χώρα μας, A$AP Rocky, το καινούριο του άλμπουμ, εδώ η συνεργασία με τον Brent Fires. Μάλιστα, μία άλλη συνεργασία είναι με West Side Gun και Gorillaz, που και αυτούς τους είδαμε και μας άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στις συναυλίες και στο tour που κάνει στην Ευρώπη ο Bad Bunny ανέβασε στη σκηνή το σχήμα των Gorillaz, που έβγαλε ένα πραγματικά καλό άλμπουμ με εξαιρετικές συνεργασίες. Μερικές τις είδαμε και πάνω στη σκηνή στο release. Εδώ Black Thought, Johnny Marr, Anushka Shankar. Gorillaz, το καινούριο τους άλμπουμ. Από τις πολύ καλές δουλειές του πρώτου εξαμήνου του 2026. Στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 ή στο κανάλι 1.gr.

Black Thought εδώ, Johnny Marr και Damon Lalmer, πριν Gorillaz, το άλμπουμ τους, και Anushka Shankar στο συγκεκριμένο θέμα, The Empty Dream Machine. Και τώρα, να πεις dubstep, να το πεις χορευτικό, να πεις ότι έχει μία με ένα άρωμα και από folk και pop. Το όνομα της April Harper Gray, επηρεασμένη από τη μαμά που ξεκινήσαμε, μεταξύ άλλων, τη Madonna, έβγαλε ένα ωραίο άλμπουμ και με τον όνομά της, το καλλιτεχνικό Underscores. Από το Σαν Φραντζίσκο. Εναλλακτική ηλεκτρόνικα από την κοπέλα αυτή στο άλμπουμ της.

Hollywood Forever. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 7. Και αν τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στη Rock Zone αμέσως μετά τον Γιώργο Πατριάρχη. Είναι σήμερα Παρασκευή, όπως κάναμε την Τετάρτη, στα καλύτερα τραγούδια με τη δική μας ταπεινή άποψη και γνώμη για αυτό το πρώτο εξάμηνο. Σήμερα στα άλμπουμ, εδώ η Underscores, ουσιαστικά η μία αυτή κοπέλα, και εδώ έχουμε την Βρετανίδα και το δεύτερο εξίσου καλό άλμπουμ της, της τραγουδίστας μας αρέσει ιδιαίτερα, της Ray. Μάλιστα στο συγκεκριμένο μαζί της είναι ο Al Green.

Μία φοβερή φωνή από το παρελθόν, μάλιστα συνεργασίκανε και σαν Al Green και Ray σε κάποιες διασκευές εδώ στο Goodbye Henry από το άλμπουμ της Zoe. This music may contain hope. Ευχάριστο, αισιόδοξο, ακριβώς το αντίθετο όπως είναι το άλμπουμ που θα ακούσουμε σε λίγο από την Ολίβια Ροντρίγκο. Τώρα πάμε στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Αυτό το συγκρότημα, θυμάμαι, το είχαμε πρώτο παρουσιάσει γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα πρώτα του άλμπουμ ήταν προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Θα το ψάξουμε και εδώ. Ναι, εντάξει, το 1990. Θυμάμαι ότι από τότε, γιατί είχαμε πάρει το βινήλιο, παρουσιάζαμε αυτό το συγκρότημα που έβγαλε ένα πολύ καλό άλμπουμ στο πρώτο εξάμεινο. A Pound of Feathers από τους Blank Rose. Ναι, το πρώτο ήταν το Shake Your Money Maker.

to the Parasite. Rock Zone της Παρασκευής, λίγα λεπτά πριν πάμε στο ημίωρο. Ένα σχήμα από τα αδέλφια Robinson, ο Chris και ο Rich, από το Λύκειο. Τώρα σαν μεσήλικες και πραγματικά μετά από τόσο άλμπουμ, τι να μου πεις όμως τώρα, όταν περιμένουμε την άλλη Παρασκευή, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, τα 80 και... Πήγα να πω από την ζεστή Ατλάντα του Τζόρτζια, που δεν έχω κοιτάξει κιόλας το θερμόμετρο, στην παγωμένη Κοπενχάγη. Αλλά είναι πια έτσι τα πράγματα, όπως διαβάζουμε για τον καιρό στην Ευρώπη. Από την Κοπενχάγη είναι η Ice Age. Το άλμπουμ τους και το κομμάτι εδώ, No Fear.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους. The Rock Zone 904.

Neurosis. Δυσκολευόμουν πάντα πώς θα το προφέρω. Με βοήθησε και η Κατερίνα Κοκαλίδου και η τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, τώρα που το έβαλε η Κατερίνα, στο τέλος αναφέρεται και στο συγκρότημα, χωρίς να το ρωτήσαμε για το συγκρότημα. An Undying Love for a Burning World. 12ο άλμπουμ, παρακαλώ, από ένα σχήμα του post-metal που ξεκίνησε να ηχογραφεί από το 1987, από τότε που ξεκίνησε και αυτός ο σταθμός. 39 χρόνια. Και έχουν ένα από τα πρώτα καλά άλμπουμ στο χώρο του metal. Θα πείτε τώρα metal στο ραδιόφωνο. Για σκεφτείτε ότι αυτό το καλοκαίρι και τα περισσότερα καλοκαίρια οι συναυλίες που είναι, αν όχι sold out, σχεδόν γεμάτες, είναι από το χώρο του metal. Και όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Ice Age πριν, Neurosis εδώ, το καινούριο τους άλμπουμ. Και αν και αυτός έρχεται όχι από το χώρο του metal, από το χώρο του rock με ένα εξαιρετικό σχήμα, το άλμπουμ του, το προσωπικό του άλμπουμ, ήθελε να είναι jazz. Γιατί αυτή είναι η αγαπημένη του μουσική. Ο Flea των Red Hot. Και εδώ σε μια κλασική διασκευή με έναν άλλο κύριο που αγαπάμε και αγαπάτε πάρα πολύ. Τον Nick Cave.

0: microdermal tissue, the head of the embryo goes forward, the head bowl further under by the tenure end. The neural balls fuse to form two cells. Here you end develops into three part brain.
1: Είχανε καιρό να εμφανιστούν τα δύο αδέλφια από την Σκωτία, λάτρεις και δημιουργοί της ηλεκτρονικής μουσικής. Όλα αυτά που τους επηρέασαν, ειδικά από τη δεκαετία του 70, το Inferno, το καινούριο άλμπουμ των Boards of Canada. Είμαστε περίπου ένα τέταρτο και διαλέγω ταυτόχρονα και τα τραγούδια το 8 με 9. Θέλω να πιστεύω θα περάσετε όμορφα, ωραίες επιτυχίες από την δεκαετία του 70. Και μην χάσετε τα αφιερώματα που θα έχουμε μέσα σε αυτό το μήνα, κάθε Τετάρτη ειδικά. Θα ξεφύγουμε λίγο από δεκαετία 60, 70, 80, 90 και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό πάλι με δεκαετίες που θα ξεκινάει από τη δεκαετία του 50. Αυτά για τις Τετάρτες, από την ερχόμενη. Τώρα να μείνουμε στην ηλεκτρόνικα και να πάμε στο άλμπουμ που έβγαλε πριν από μερικές μέρες ένα από τα μέλη, ο κιθαρίστας, συνθέτης των Radiohead, ο Ed O'Brien, από την παρέα των Radiohead και σαν Eob, που είναι τα αρχικά του ονόματός του, είχε κυκλοφορήσει ένα προηγούμενο άλμπουμ, έρχεται με το καινούριο του και αυτός σε αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2026, δεύτερο άλμπουμ από την Dragressive. Blue Morpho είναι ο τίτλος του άλμπουμ και έχω διαλέξει το ομώνυμο.

0: Ένα πραγματικό ωραίο άλμπουμ στο είδος του από το μέλος των Radiohead, τον Brian Blue Morpho. Σε αυτή την εταιρεία έχουν ηχογραφηθεί μερικά από τα ωραιότερα άλμπουμ στο χώρο του post-punk, της εναλλακτικής μουσικής εκεί στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Περισσότερο και τα συγκροτήματα που είναι από τη Νέα Ζηλανδία, γιατί και η εταιρεία αυτή είναι στη Νέα Ζηλανδία, όπως οι Chills που ηχογραφούσαν και η Clean στη Flying Nun. Και τα τελευταία χρόνια ηχογραφεί μια κοπέλα και βγάζει εξαιρετικά άλμπουμ. Η διανομή γίνεται βέβαια από την 4AD. Στις αρχές Μαΐου έβγαλε το καινούριο της άλμπουμ η Aldous Harding, Train on the Island. Παραγωγός ο John Paris.
1: Not afraid, like you're not gay. And you're not old, like I'm on the spectrum. Every day you look up in my body. This heavy and heavier. I was 9 when I left my body. A silver chair and

πίεση του χρόνου, γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμα και θέλουμε να παίξουμε οπωσδήποτε αυτά τα δύο άλμπουμ. Το ένα με τεράστια επιτυχία και φαντάζομαι γνωρίζετε σε ποια είναι και σε ποια ανήκει. Έτσι, λίγο πριν τελειώσουμε, για άλλη μια φορά, Ολίβια Ροντρίγκο. Και αυτή τη φορά διαλέγουμε το The Cure.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Την Δευτέρα τώρα θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Τραγούδια και επιτυχίες από τη δεκαετία του 70. Τα περισσότερα για το 8 με 9 και Μπάμπης Καραλής για το τελευταίο τρίωρο με πολύ καλές μουσικές, όπως τον ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή την ώρα αυτή. Genesis Owusu με καταγωγή από την Γκάνα. Το καινούριο του άλμπουμ που μας άρεσε ιδιαίτερα για το πρώτο εξάμηνο, τους πρώτους 6 μήνες αυτής της χρονιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να

αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

9 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Παρασκευής 3 Ιουλίου. Παρασκευή, μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα Κοκαλίδου φροντίζει τον ηχό. Και ο Μπάμπης Καραλής έτοιμος να ξεκινήσει ακόμα ένα ταξίδι του. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Φινάλε εβδομάδος. Ελπίζω η εβδομάδα σας να πήγε καλά, να είστε καλά. Ελαφρώς κουρασμένοι. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, όσο μεγαλώνουμε, κάνοντας τα ίδια πράγματα, εντάξει, μπορεί να αισθανόμαστε λίγο πιο κουρασμένοι. Τώρα και με τη ζεστούλα, μη μας παίρνει από κάτω, μην αισθανόμαστε δυσάρεστα, όλα οκ. Okay. Νομίζω ότι εν ώψη Σαββατοκύριακο πρέπει να μιλάμε για αποδράσεις, πρέπει να μιλάμε για μπανάκια, πρέπει να μιλάμε για συναυλίες που μπορούμε να δούμε, για θερινό κινηματογράφο που πρέπει να πάμε, πρέπει. Όμορφα πράγματα, έκθεση βιβλίου στον Πειραιά που πρέπει να την επισκεφτούμε, πρέπει, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή έχουμε πραγματάκια να κάνουμε που μπορούν να μας κάνουν να αισθανθούμε πιο όμορφα. Είναι καλοκαιράκι, είμαστε στον Ιούλιο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πλανάρει τις διακοπές μας. Κατερίνα, πού θα πας διακοπές? Δεν, ακόμα είναι πτασφράγι στο μυστικό. Ξέρετε, η αγαπημένη μου συνεργάτητα Κατερίνα είναι μια κυρία η οποία της αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και έχει επισκεφθεί τους πιο μαγευτικούς προορισμούς. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Έχει τολμήσει και έχει χαρίσει τον εαυτό της εικόνες, νομίζω, που μένουν ανεξίτηλες στην καρδιά και στο μυαλό. Μαγιόρκα τώρα το θέμα, μια και μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο μήνυμα από αυτό που μου στέλνει εδώ ο Δημήτρης. Πια Μαγιόρκα και πράσινα άλογα, Ελλάδα, απέραντο γαλάζιο, καλησπέρα και απόψε. Δεν κουράζομαι να ζω, ευχαριστώ το Θεό που είμαι υγιής και βλέπω τον ήλιο. Αισθάνομαι αγαπώ, σκέφτομαι, πιστεύω. Και δεν θέλω να πάρουμε ούτε ένα χάπι ρε μπρο. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπιάνκο Μοντάνα για σένα. Και για τον καθρέφτη σου.

Όλοι πιστεύουμε, Δημήτρη. Όλοι πιστεύουμε. Ο καθένας απλά πιστεύει σε κάτι διαφορετικό. Και αυτοί που δεν πιστεύουν, αυτό το κενό δεν ξέρω πώς το γεμίζουν. Και δεν είναι η μετάθεση ευθύνης. Για να είμαστε λίγο... Δεν είναι η μετάθεση της ευθύνης της ζωής μας και των αποφάσεών μας, με τη στενή έννοια που μπορεί να καταλάβει κάποιος. Θα έλεγα ότι είναι η εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, που από κάπου πηγάζει. Λοιπόν, Παρασκευή, θα προσπαθήσουμε να μην μιλήσουμε πολύ, γιατί έχουμε πολύ αγαπημένες μουσικές. Θεό, Γιώργο, Νικόλα, Σωτήρη, τα φιλιά μου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Μετά από αρκετές βραδιές βλέπω εδώ και ένα μήνυμα από τη φίλη μου την Αγγελική. Γιατί προσπάθησε Αγγελική, τι έγινε, για πες μας. Εμείς είμαστε περίφημα, χωρίς να προσπαθούμε. Bringing the noise το θέμα, έλα. Έλα, μην μου λες τέτοια. Λοιπόν, Βασίλη, τα φιλιά μου.

Λοιπόν, έχει γραφτεί ένα ελληνικό τραγούδι κάποια στιγμή που τραγουδούσε η Κατερίνα Κούκα και έλεγε «Ωραίος και ωραία». Αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για το φίλο μου τον Κώστα και την Αφροδίτη. Τους αγαπώ πολύ, είναι φίλοι μου. Τυχαίνει τώρα και με ακούνε. Τους στέλνω τα φιλιά μου, τα σέβη μου κτλ. Και φεύγω γιατί έχουμε μια κλίση εδώ για να έχουμε και μια συνεργασία άλλου επίπεδου. Κωστή μου! Που είχες και αυτή την ατυχία σήμερα με το... Είναι δυνατόν, ρε Κώστα. Μάτι ήτανε, Κώστα, μάτι ήτανε.

παρασκευιάτικες μουσικές. Λοιπόν, μεγάλο μήνυμα το κρατάω για μένα. Νομίζω ότι σου φαίνεται, αλλά μια μεγάλη αλήθεια. Είναι ότι έβλεπα μια ταινία τις προάλλες, μάλλον μια σειρά. Βλέπει η κόρη μου και την έβλεπα κι εγώ. Και ένας ήρωας αυτής της σειράς λάτρευε έναν σκηνοθέτη, ο οποίος σκηνοθέτης είχε μια φωτογραφία με δύο πέτρες που η μία ήταν απομακρυσμένη από την άλλη. Και μιλώντας με μια ηρωίδα, εξήγησαν ότι όλοι είμαστε μόνοι. Μπιφ νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Γιατί ξέρεις, βλέπουν τις σειρές τους και εγώ έχω τα ακουστικά μου και ακούω τις μουσικές μου και είμαστε σε μια επικοινωνία, αλλά ξέρεις, δεν πολύ βλέπω. Γιατί και μετά από την εκπομπή στο σπίτι ψάχνουμε με μουσικούλες, με... Οπότε είμαστε, κουβεντιάζουμε, αλλά εγώ είμαι στον κόσμο μου. Κάτσε, θα σου πω σε 10 δευτέρα, περίμενε.

Αυτό είναι, μ' αρέσει που η κόρη μου μου απαντάει αμέσως. Τι ωραίο είναι, αυτό είναι προνόμιο. Bear, αυτή είναι η σειρά. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι, είναι πολύ βραβευμένο. Πολλούς κύκλους και πολύ βραβευμένη σειρά. Δείχνει τον ήλιγκο και τους απίστευτους ρυθμούς σε εστιατόρια υψηλού επίπεδου. Κώστα. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει, λένε οι σεφ. Τώρα το αν οι άλλοι μας αγαπούν με τον τρόπο που θέλουμε να μας αγαπούν, αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Το θέμα είναι, αγαπητοί Αγγελικοί, να μπούμε σε μια διαδικασία να αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας και να είμαστε εμείς σε μια ειρήνη με τον εαυτό μας. Τότε μπορούμε να δούμε και τον τρόπο που μας προσεγγίζουν οι άλλοι, ότι μπορεί να μην είναι αυτός που θέλουμε να είναι, αλλά γενικά δεν μας καταβάλει αυτό. Δεν μας στεναχωρεί, δεν μας πληγώνει. (6) 9 54 904 904 κατά Viber μηνύματά σας. Θα λείψω για πάρα πολύ λίγο, γιατί είναι το διάλειμμα των 10. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας. Είμαστε μαζί κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Λίγο μετά τις 9 και μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Δεν χρειάζεται να σας πω ότι επιστρέψαμε με Ισπανία. Όλε! Πάμε να δυναμώσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιάς 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 6951-904-904 Viber. Για δώστε το λίγο.
1: Dale, vamos allá lo dulce.

Πάρτε τις ανάσες σας, παιδιά, ακούστε τις μουσικές σας. Μείνετε με τους ανθρώπους σας. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Δεν μας το έχει μάθει κανείς. Ας μπούμε στη διαδικασία. Επικοινωνήστε με τους γύρω σας. Επαναπροσδιορίστε λίγο κάποια πράγματα. Και πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί σε αυτή τη διαδρομή μπορεί να σκαρωθεί οποιαδήποτε κουβέντα. Για μία γεύση, για οτιδήποτε. Και είστε πάντα εκεί, εδώ να... δίπλα μας. Κάθε βραδιά. Ευχαριστούμε.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι γυρίζω τον κόσμο με τις μουσικές. Τώρα, ας πούμε, είμαι Ισπανία. Εχθές παίζαμε λίγο Ανατολή. Έχει ένα ενδιαφέρον, έχει ένα ενδιαφέρον.

και να μείνουμε λίγο σε αυτό το χρώμα. Ξέρετε ότι τις Παρασκευές παίζουμε λίγο πιο δυνατά από τις προηγούμενες βραδιές. Αν και έχω πει ότι το καλοκαίρι όσο μπαίνει και όσο πάμε για το φινάλε της σεζόν, ευελπιστούμε να παίζουμε κάθε βράδυ δυνατά. Γιατί κάθε βράδυ το καλοκαίρι, η βραδιά, η καλοκαιρινή, πρέπει να είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Κατά τη γνώμη μου. Γεια σου Παναγιώτη.

Εκπληκτικό βιντεάκι, Νικόλα. Απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Παιδιά, θέλετε να μου πείτε κανένα πλάνο έτσι που έχετε για το σουκού? Θέλετε να μου πείτε λιγάκι τι θα κάνετε? Λέω εγώ. Για πείτε μου λίγο αν θέλετε.

Λοιπόν, τώρα είναι, τι ώρα είναι, 10 και 4 ακριβώς. Χθες τέτοια ώρα έπαιξε ένα θέμα εντελώς διαφορετικό από αυτά τα οποία παίζουμε. Την ίδια ώρα και απόψε θα το μεταδώσω και πάλι. Δεν ξέρω, αλλά αυτό το θέμα, παιδιά, θέλω να μου επιτρέψετε αυτό το τραγούδι να το στείλω

Θέλω να μου επιτρέψετε αυτό το τραγούδι να το στείλω στο φίλο μου τον Μανώλη. Έναν άνθρωπο που οι ανηφόρες του είναι πραγματικές ανηφόρες, αλλά η γενναιότητά του τεράστια. Μανώλη, για σένα, και ας μην ακούς.

που τους πάει κόντρα η φάση, αλλά εκείνοι έτσι είναι μαθημένοι, σαν τα αεροπλάνα. Κόντρα ο αέρας και αυτοί να ανεβαίνουν. BT Fox Moore Active Member, όσο και αν προσπάθησαν, δεν με σταμάτησαν. Γιατί κάποιοι είναι καλοί σε αυτό το πράγμα και κάποιοι άλλοι στο να γίνονται καλύτεροι από αυτό το πράγμα. Βραδιά Παρασκευής, ωραία βραδιά, και επιστρέφουμε. Με ένα μήνυμα στο μπουκάλι, έτσι λέγεται το θέμα. I happen to be a believer. That art began the day that Eve bit the apple. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. That the first fashion statement. Το κρατώ για μένα το μήνυμα. The quote. Don't take nothing and make it something. Take nothing and make it everything. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. The basis of all substance. We came into this world naked, with only our fragility and vulnerability, and look at us now. We are hurricanes of wonder with an imagination that builds cities overnight. There is nothing ordinary about someone who paints the sky with their eyes closed and speeds heartbeats with their voice tones. We are artists. Every single one of us. Make no mistake about that. Everything we see began as an idea anyway. So it is our time, right now, to release whatever is urging to get outside of us. The universe is your muse. She is naked, vulnerable, and standing right there in front of you. So, what are you going to create when the entire world is your canvas?

10 και 24 πρώτα λεπτά, λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας, εδώ που μιλάμε και παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο κομμάτι, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Λοιπόν, αυτό είναι που είχα μεταδώσει πριν από αρκετές Παρασκευές, κουτιά στο χρόνο. Λοιπόν, Βασίλη, για σένα, αφού θες να τα ακούσεις και δυνατά.

Εντάξει, σηκώσαμε τα ραφάλ τώρα. Και σας αφήνουμε να ακούσετε μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα, χωρίς διακοπή. Ακριβώς. Θέλω να πω κάτι απόψε. Να κάνετε αυτό που αγαπάτε και να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται πρώτα ο Θεός πάντα, λίγο μετά τις 9 τη Δευτέρα. Ανάσες. Ακούστε ραδιόφωνο. Μείνετε λίγο με εσάς. Αφήστε τις οθόνες στην άκρη. Και μην επιτρέπετε σε κανένα να σας κάνει να φοβάστε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Jules Borg's life, diamond nights and rubies.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

4.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

κάποτε. Μπορεί κάπου μια μέρα να δεις το δίκιο μέσα από ένα στόχο στον αέρα. Θα είναι ίδιο όμως αργά, γιατί θα έχουν χαθεί τόσοι από τη μόλις, από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάτο στην κορφή, αυτή η ζωή βρωμάει. Και ξέρω πώς να επιβιώρω, γιατί έχω γίνει το Μάη. Κατάλαβε το μάνα, δεν γυρίζω πίσω, δεν θα την άξω. Μα ούτε και έτσι θα τα αφήσω. Η οργή είναι ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Αυτές τις μέρες πρέπει να φωνάζει δυνατά. Μετά ήσουν βλακίες και περιμένουν να χωνέψουν. Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα ο Θεός είναι δυνατός, μου ανοίγει τα μάτια να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φυλά από την κάκια, μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην κυρνάς την πλάτη. Μπήσε στο ψέμα, πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία.

κάπου μια μέρα από τη θέση που είσαι. Να πας λίγο πιο πέρα θα είναι ίδιο όμως αργά, γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή, από τον πλανήτη Γη. Μια γελάδα σε μια φύσα στέκει μολυσμένα τα ανακλάτε στα γυαλιά σου, και μετά από λίγο φεύγεις. Ο χρόνος σου τελειώνει, λες εμένα χτυπάει, μα ο χρόνος επιστρέφει και συλλέγει τα ίδια πάλι. Λες τώρα μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνεις τη ζωή σου να πνίγει στα ρηχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια, στο πίσω κάθισμα να ρηχτούν και πνίγουν τα δάκρυα. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Σφόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυμνάς την πλάτη. Μίζε στο ψέμα, πολέμησε το άτομο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίκη.

μέρες να με πάρουν από κάτω. Τους φόβους με τρέφουν, θα τους κάνω κάτι άλλο. Θα αλλάξω τη ζωή μου. Σε κάτι θετικό και κάθε άσχημη ενέργεια θα τη στείλω στο καλό. Θα δώσω σημασία σε αυτά που εσύ πετάς. Μιας και στο τίποτα μπορείς να βρεις αυτό που ζητάς. Τα σκουπίδια βρίσκουν, τα σκυλιά φαγητό. Τις περιοχές αυτές τις προστατεύει ο Θεός. Όπως τους άνεργους, τους άστεγους και όσους στο μέλλον. Αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν, φιλιά θέλω. Τώρα που τα σύννεφα προς τα βορρά φεύγουν. Και χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν. Ρίχνοντας το βλέμμα τους σε πλαστικά καλώδια. Σε κτίρια, σε φώτα, σε γυμνασμένα πόδια. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο. Κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μη ζεις το ψέμα. Πολέμησε το άδικο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά. Και μην γελάς με ηλίθια αστεία.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: y algún día te veo. Mi soledad acabará.
1: Canal Iena, 90,3.

Κανάλι 1, 90,4.